0: σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου εσύ. Γλυκά τα πρώτα χάδια, γλυκό το πρώτο μας φιλί. Μόνο ένας έρωτας δηλώς, στο χρόνο υποχωρεί.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Πρέπει να παίξει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός. Μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό.

0: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
2: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
1: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
2: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
1: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
2: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
1: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: quit.
1: Quit.
0: Ah. No. If you don't have enough time, stop watching TV.
1: Bravo. Listen to radio.
2: It's my job.
1: Listen to radio.
2: It's my job, baby.
0: Yeah. Looking for the love of your life.
1: Σωστό. Αυτά είναι τα. Ξεκινάμε με μηνύματα πρωινά, κατάλαβες.
2: Σας περνάμε μηνύματα, βρε.
1: Είναι τουλάχιστον τρίτη, ρε παιδιά. Καλημέρα, πάμε πρωινό 12 του Μάη. Life is simple.

0: συντονίζετε στο Πάμε Πρωινό, συντονιστείτε όλοι στο ρυθμό 949. Θέλω να συντονιστείς εσύ, θέλω να συντονίσεις και τους φίλους σου. Πάρ' τους τώρα τηλέφωνο και πες, βάλε ρυθμό, ρε, ξέρεις τι έχει να γίνει σήμερα, χαμός. Εσύ τι κάνεις τόση ώρα εκεί? Τι κοιτάει, ρε
1: παιδιά? Μικρό.
0: Έχει που κοιτάει κάτι, παρακολουθεί. Δεν φαντάζεστε, δεν έχει πει κουβέντα από την ώρα που έχω πει.
1: Το λυπάμαι το μικρό.
0: Πιο μικρό, παιδί.
1: Είναι τέσσερα, το τέταρτο είναι μικρούλι.
0: Τι βλέπεις, έχεις μπει σε live μετάδοση?
1: Βλέπω streaming από την. Από την Γερμανία, από τη Θουριγία, πάνω από μια κολόνα κάτι πελαργούς. Έχει φτιάξει μια φωλιά, ένα πελαργός. Και αυτή τη στιγμή είμαστε.

0: Μέσα και το βλέπουμε 1270 άνθρωποι. Και υπάρχει και live chat δίπλα.
1: Έχει μπει τόσος κόσμος και βλέπει τον πελαργό.
0: Καλά, το σηκώθηκε.
1: Τι?
0: Αθηνά μου, να το
1: ναι. Τι έχει, μικρά πελαργάκια. Α, τα γλυκούλια. Τέσσερα έχει από
0: τέσσερα.
1: Κάτω.
0: Το ένα είναι πολύ μικρό.
1: Για γράφτου εσύ. Είναι,
0: το ένα θα ζήσει, λες, αυτό το μικρό.
1: Παιδί μου, γράφτου. Βγείτε από το live streaming και ακούστε soundis.gr. Πες ρυθμό σε μια σελίδα.
0: Το ένα είναι τρίτο από τα υπόλοιπα, ρε, εσύ.
1: Α, γιατί αυτό έχει μείνει έτσι. Δεν τρώει. Κοίτα, βάσανα που έχει ο Φορτούνης πρέι-πρέι με τον
0: πελαργό
1: στην
0: Πολωνία,
1: στη Γερμανία.
0: Γίνεται χαμός με αυτό το live streaming, να ξέρεις. Γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν και άλλα τέτοια πολλές κάμερες που πραγματικά μπαίνεις και χαζεύεις το.
1: Συνήθως, πελαργούς πάνω στις κολόνες.
0: Ναι, συνήθως ένα live YouTube καθόμαστε 4-5 λεπτά και φεύγουμε. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Βρείτε το έτσι. Θα σας το πω άμα θέλετε. Πείτε εδώ στο Viber
1: παιδί του. Παιδί μου, έχει και στην Αύπακτο εκεί κοντά μεσολόγηση.
0: Και στην Ελεούσα Ιωνίνων. Το Λελέκι το λέγαμε. Έχει έρθει και φέτος. Το Λελέκι, στο Μπατ Σαλτζούγκεν τη Τουργία. Δεν έχουμε βάλει κάμερα στην Ελεούσα. Δεν το σκέφτηκε ο Δήμαρχος. Μπατ
1: Σαλτζούγκεν. Soundis.gr, πες για να μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Στο αριθμό 949 μπείτε, πες τους.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Γράφτε τώρα γράφτε.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα Eurovision σήμερα. Αχα. Και θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε ωραία, να δώσουμε τη θετική ενέργεια στον Ακύλα. Τι ωραία πρόβα χθες που κυκλοφόρησαν πλάνα, έτσι.
1: Κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα, βέβαια, στο Instagram. Είδαμε λιγάκι την πρόβα την τελευταία του Ακύλα πριν τον ημιτελικό. Σήμερα, λοιπόν, θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Θα έρθει και η Μπέτη μας σε λίγο που θα κάνει το pre και το after show του ημιτελικού να μας δώσει τι πληροφορίες έχει. Δεν μπορεί, θα έχει αποκλειστικά. Να είστε συντονισμένοι, να τα ακούσουμε όλα.
0: Αν τώρα
1: να
0: το εκμεταλλευτούμε εμείς εδώ πέρα που έχουμε την Μπέτη να μας πει τι θα γίνει σε αυτές τις εκπομπές πριν και μετά στο σχολιασμό, είναι.
1: Θα έχουμε Eurovision αναμετάδοση εδώ όλη την εβδομάδα. Θα μαθαίνουμε τα πάντα. Ο Ακύλας μας εκτοξεύθηκε, λέει, όλα πράσινα τα βελάκια.
0: Ξαφνικά, επειδή παρακολουθούμε τα στοιχήματα, βλέπουμε χθες το απόγευμα μία εκτόξευση. Με παίρνει ο Σταύρος τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις τι έχει. Τι έχει γίνει με τον Ακύλα, μου λέει, και ανεβαίνει. Του λέω, θα έγινε η πρόβα.
1: Ναι.
0: Και όντως, κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα την πρόβα και έχει εκτοξευθεί. Πλησιάζουμε με ανάσα. Απόσταση ανάσας από την Φιλανδία, να ξέρεις.
1: Εμείς έχουμε και πολλούς φίλους μας εκεί και ο Ακύλας είναι φίλος και η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος
0: ο
1: Νικολάου.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φίλος μας που θα είναι ο χρυσός Χρήστος. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και την αγάπη. Μακάρι να μπορούσαν να μας ακούσουν τώρα λογικά. Αυτοί θα ξεκουράζονται και καλά θα
0: τι
1: κάνουν.
0: Τι ώρα είναι κιόλας εκεί τώρα, δεν ξέρω.
1: Τι ώρα είναι τώρα στην Αυστρία.
0: Να το ψάξουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Με μηνύματα που περιμένουμε για να μας πείτε τις προβλέψεις σας και ό,τι άλλο σήμερα συζητήσουμε.
1: Μία ώρα πίσω τώρα στην Αυστρία.
0: Και τις καλημέρες σας.
1: Άρα έξι το πρωί.
0: Κοιμούνται οι άνθρωποι.
1: Κοιμούνται. Καλά θα κάνουν. Άστους να κοιμηθούν.
0: Το βράδυ έχουν live.
1: Να είναι φρεσκαδούρες.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον δικό μας Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα από το Πάμε Πρωινό!

0: Δεν θέλω να μπερδεύεστε. Είστε στον ρυθμό 949. Ακούτε Κωνσταντίνο Αργυρό, όχι κάτι άλλο. Έτσι.
1: Έλα, για και μένα το με πάμε τώρα.
0: Ναι, μα κοιτούσε να δει ποιο είναι ο καλλιτέχνη που τραγουδάει. Δεν ξέρει το άσμα το πιο ψηφισμένο, το πιο αγαπημένο ποτέ του Κωνσταντίνου Αργυρό.
1: Το άσμα το γνωρίζω, απλά.
0: Ένοιαζε με τον Αντώνη.
1: Ναι, μου θύμιζε λίγο. Νόμιζε ότι ήταν τραγούδι.
0: Πριν από 2-3 μήνες άκουγα ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό άλλων. Και βγαίνει η εκφωνήτρια και να λέει Αντώνη μου, Αντώνη μου, τι καταπληκτικό είναι ο Αντώνης.
1: Δεν είμαι η μόνη.
0: Ναι, παιδί μου. Αφού τότε η τοποθέτηση του και η εκφορά έμοιαζε πάρα πολύ.
1: Αυτό τώρα δεν έχουμε χρόνο. Αλλιώς θα σου έλεγα και μια ιστορία με τον Πάριο, το Γιάννη, σύντομη. Πολύ.
0: Ακούω.
1: Ο Γιάννης Πάριος, όταν εμένα η πρώτη μου δουλειά ήταν δίπλα του. Είχα την τιμή να είμαι δίπλα του στο Φίβερ τότε με τον Νίκο Οικονομό. Σε μία πρόβα λοιπόν προσπαθούσε να εξηγήσει σε μία συναδελφό μου ότι θύμιζε την δασκάλα μα την Έλντα Πανοπούλου και τη έλεγε μην το κάνει αυτό το λάθος. Μην πας έτσι.
0: Α, και ήταν δασκάλα και τα σκάλα της.
1: Ήτανε δασκάλα μας, ναι.
0: Α,
1: και
0: οπότε,
1: δική της.
0: Προφανώς. Οπότε, λογικό να έχει
1: πατούσε, ναι, είχε επηρεαστεί. Και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πάριος μας είχε πει ότι όταν άκουσα, λέει, εγώ την πρώτη μου ηχογράφηση στον πρώτο μου δίσκο, είχα πάθει σοκ, λέει, γιατί ήταν σαν να ακούγα το Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Τι να κάνεις όμως
1: και
0: άμα
1: μοιάζει. Είπα Γιάννη Πάριε στον εαυτό μου,
0: άλλαξε
1: φύγε
0: τρόπο.
1: Από εκεί, άλλαξε τρόπο.
0: Ναι, αλλά και η χρειά σου μοιάζει λίγο.
1: Δεν είναι κακό να έχεις κάποιες αναφορές. Όλοι οι καλλιτέχνες, είναι το DNA μας αυτό, έτσι. Κουβαλάμε όπως μοιάζει τους γονείς σου, έτσι και καλλιτεχνικά μοιάζεις σε προηγούμενους καλλιτέχνες που θαύμαζες. Δεν είναι κακό.
0: Και εγώ δηλαδή άμα.
1: Και εγώ σίγουρα έχω αναφορές. Και εσύ έχεις αναφορές. Ναι, εσύ θα θύμιζε σίγουρα.
0: Την Καλομήρα.
1: Πες μας τώρα τα νέα, άντε. Είπαμε να ευθυμίσουμε λίγο γιατί μας φέρνει βαριές ειδήσεις τώρα εδώ.
0: Τώρα όσον αφορά κάτω ότι αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι αμφιλεγόμενα. Ο Τραμπ λέει ότι θα δώσουμε μία ανάσα και βοήθεια στο σχέδιο εκεχηρίας που το Ιράν το αφισβητεί. Και ο ένας απειλεί τον άλλον ότι αν δεν τηρήσουν αυτά που πρέπει δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Προσπερνάμε. Πάμε στο πάντως πολύ κακά τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές των πετρελαίων.
1: Και τα στενά του Ορμούζ είναι και το μαξιλάρι σου εκεί κάπου κολλημένο.
0: Έχουμε παραγγείλει παιδιά από αυτά τα κινέζικα ένα μαξιλάρι για το σκύλο και δεν έρχεται ποτέ.
1: Και μου λέει
0: βγάζει πιθανή ημερομηνία 30 Ιουνίου.
1: Και μου λέει να δεις θα έχει κολλήσει τα στενά του Ορμούζ του μαξιλάρι.
0: Σίγουρα έχει κολλήσει.
1: Παιδί μου, έρχονται με αεροπλάνο.
0: Όχι, για να είναι 30 Ιουνίου, αυτό το συγκεκριμένο. Η υπόλοιπη παραγγελία πώς ήρθε.
1: Αχ, Χριστέ μου, πόσο γελίο.
0: 30 Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα στο Survivor έγινε χθες και κυκλοφόρησε ένα τραγικό δυστύχημα, ατύχημα, με ταχύπλο σκάφος που τραυμάτισε σοβαρά έναν παίχτη που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν το Sky, το κανάλι, έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι το πρόγραμμα του Survivor θα σταματήσει, δεν θα προβάλλεται πια. Στείλανε
0: τις, προβολή,
1: έτσι ακριβώς.
0: Τα μαζεύουν όλα.
1: Είπαν ότι μίλησαν με την οικογένεια του παιδιού αυτού που τραυματίστηκε. Και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πρέπει τώρα να εξακριβωθούν πώς έγινε το ατύχημα. Λένε ότι αυτό ήταν τουριστικό σκάφος και πέρασε πάνω από τον άνθρωπο που έκανε το ψαροντούφεκο και έχει μάλλον τραυματιστεί πολύ σοβαρά κάποιο άκρο του. Τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, θα κυκλοφορήσουν πράγματα. Το όνομά του δεν έχει διαρρεύσει.
1: Όχι,
0: δεν το γνωρίζουμε
1: γιατί,
0: και ακριβώς. Υπάρχουν εικασίες. Οπότε προφανώς και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Παναγία,
0: τι να πω, ρε παιδιά.
1: Άνθρωπος, περαστικά, γρήγορα καλά και πίσω.
0: Γρήγορα καλά και στην κυρία την 43χρονη την οποία την πυροβόλησαν έξω από κατάστημα στις Τσιτσιβιές.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Το βράδυ του Σαββάτου σε ένα after. Ναι, πού καλέ. Α, κάτω χαμηλά, ναι. Σε ένα after μαγαζί εκεί πέρα έγιναν πυροβολισμοί. Μπήκε κάποιος μέσα με αυτόματο όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Δεν το είχε βάλει στον αυτόματο. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα έπαιρνε κόσμο.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα,
0: λέγεται. Το γιατί δεν το ξέρω.
1: Λέγεται ότι ήταν ένας θαμώνας μαγαζιού ο οποίος πήγαινε και έκανε φασαρίες μέσα στο μαγαζί. Του απαγορεύσανε την είσοδο ο σύζυγος της γυναίκας αυτήνης. Και αυτός από τα νεύρα του, επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος, πήγε και την πυροβόλησε.
0: Μπράβο. Την πυροβόλησε. Μετά κυκλοφορούν και κάποια βιντεάκια. Έβλεπα χθες τον κύριο Ευαγγελάτο στο live news βίντεο από κάμερες που η κυρία ήταν όρθια με τα αίματα να τρέχουν και πήγαινε από εδώ και από εκεί και παρακαλούσε τους οδηγούς μαζί με τον αδερφό της να σταματήσουν. Και έφευγαν οι άνθρωποι γιατί έβλεπαν έναν με αίματα να έρχεται πάνω τους. Και τελικά πήγε πολύ καθυστερημένα στο δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο. Έτσι. Και αυτά συμβαίνανε. Τώρα κυκλοφόρησε το πόθεν έσχες των πολιτικών. Του 2024.
1: Τι?
0: Έχει εδώ πέρα ένα ολόκληρο άρθρο. Είναι δημόσιο. Μπορείς να πατήσεις το link και να τα δεις τα αποτενέσεις. Δεν τα έψαξα. Του 2024 βέβαια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δύο χρόνια
1: πάει,
0: πίσω.
1: Ναι, πάει έτσι. Πάει.
0: Γιατί πάει έτσι.
1: Έτσι
0: είναι
1: γίνεται,
0: το 24. Ναι. Όχι το 25. Δεν ξέρω τώρα ποιοι κανόνες υπάρχουν, μάλλον για να ξεχνάμε τα νεύρα μας. Δεν λέω κάτι. Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για τις παραλήψεις που έκανε ο λογιστής του. Λέει, δεν ήξερε ότι έχω και στο εξωτερικό κάτι λογαριασμούς. Και διάφορα τέτοια. Και τέλος, τελειώσαμε. Θα σας πω ότι τα κεράσια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Ωχ, πάλι φέτος. Πόσο πιο πολύ από πέρσι.
0: Χρυσάφι. Συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το κιλό πωλείται μέχρι και 14 ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 17.
1: Αν πάρει κανείς κεράσια, φέρει ένα από εδώ, θα το μασίσουμε και τρεις. Εγώ, η Μπέτη και ο Βασίλης από μια μπουκίτσα.
0: Θα ταυτίσουμε τα κουκούτσια.
1: Τα κουκούτσια θα τα κρατάς φυλαχτό.
0: Θα τα φυτέψουμε.
1: Πάμε να τα φυτέψουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδες. Πάμε γερά σήμερα, πάμε Ακύλα.
1: Πάμε Ακύλα, πάμε να περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα. Στο πάμε πρωινό, έλατε.
2: Πόσο ωραία είναι, πόσο ωραία. Να περνάς όμορφα.
3: Και τον ημιτελικό να
2: περνάς. Λοιπόν, τρέλα, θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε.
4: Όχι μου,
1: αχ,
3: όμορφα, πολύ όμορφα. Θάλασσα έχω να δω από το με το κιάλιδι.
1: Και ακούμε και ηχητικά, ο άνθρωπος γλυντάει.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
3: Καλώς.
5: Βασίλη, παιδιά, Αθηνά, τι κάνετε, Μπάμπης? Τι λέτε, παιδάκια μου, πώς είστε? Θέλω να είστε πάντα καλά όλοι. Ευχαριστούμε που είστε εκεί.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
6: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Λευτέρης. Έχει γίνει χαμός σήμερα, είμαστε σε ρυθμούς Eurovision.
3: Ναι, βέβαια.
1: Προχωράμε.
3: Πού θα δεις ημιτελικούς?
1: Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου θα μαζευτούμε για τον ημιτελικό, τον πρώτο.
3: Ωραία.
1: Για τον τελικό έχουμε κανονίσει άλλα μαζέματα. Λοιπόν, εγώ. Μετά τον Ακύλα προφανώς,
3: ναι.
1: Έχω τη Φινλανδία εδώ και πάρα πολύ καιρό εσύ. Και καταλαβαίνω ότι γι' αυτό
3: πολύ.
1: Το λόγο υπάρχει ένα ρεύμα. Δηλαδή είναι τυχαίο, μέχρι και, σε, και εμένα μου είχε αρέσει. Αν θυμάσαι, πριν πω ότι όταν είχε πρωτοβγεί λοιπόν, το τραγούδι, το βάζαμε και εδώ.
3: Επειδή έχουμε στείλει από τα κανάλια διάφορους απεσταλμένους,
1: ναι.
3: Θέλει να σου πω να σου πέσει στα μάτια,
1: ναι.
3: Σου. Είναι μία Ξινέγκο.
1: Ναι,
3: η
1: είναι.
3: Οποία δεν μιλάει σε κανέναν. Πήγανε τα παιδιά να τη μιλήσουν και τη λέει from Greece, from Greece. Και, okay, bye.
1: Α, επειδή άκουσε Greece, γι' αυτό.
3: Ναι. Είναι Ξινέγκο γενικά με όλους, αλλά και με
1: για
3: την Ελλάδα
1: πρώτη φορά,
3: παραπάνω.
1: Άκου,
3: λοιπόν. Δεν θα δει την ψήφο μου ούτε με το
1: για κι άλλο. Πρώτη φορά στη σύγχρονη. Καλά, ούτε εγώ θα το ψηφίσω. Ναι. Πάμε καλά, μόνο Ακύλα. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU, έδωσε ειδική άδεια στη Λίντα Λαμπένιονς από τη Φιλανδία, αυτή, ναι. Την Ξινέγκο που λες, να παίξει βιολί ζωντανά πάνω στη σκηνή του. Περίμενε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν όμως, πρόκειται για μια πολύ σπάνια εξαίρεση στους κανόνες της Eurovision που απαγορεύουν τα live μουσικά όργανα. Ναι. Ούτε ο Ρίμπακ είχε παίξει το
3: βιολί. Κανένας δεν είχε παίξει.
1: Αλλά είναι σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, αρκεί να θεωρούνται καλλιτεχνικά δικαιολογημένες. Δηλαδή αυτό είναι σαν υπόσταση άλλου καλλιτέχνη. Είναι δηλαδή σαν υπάρχει κάποιος που τραγουδάει. Και μάλιστα κάνανε πάρα πολλές δοκιμές. Και μετά την τελευταία πρόβα είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο αντάξιο των συνθηκών.
3: Ναι.
1: Αφού έπαιξε και τις έδωσαν, πριν 2-3 μέρες τις έδωσαν την έγκριση, να ξέρεις.
3: Ναι. Πάντως η έγκριση αυτή δείχνει ότι τι θέλουν, κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Σωστά, ναι, έτσι δικαιολογείται. Τέλος πάντων, εμάς μας αρέσει, εμένα μου αρέσει να σου πω την άλλη το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ.
3: Εγώ επειδή είμαι ανταγωνιστική, δεν θέλω καθόλου.
1: Όπως μου αρέσει και τη Γαλλία εμένα πάρα πολύ.
3: Κοίτα με βλέμμα, μου την έχει βιδώσει. Δεν τη θέλω καθόλου. Όχι, τη Φιλανδία δεν τη θέλω.
1: Τη Γαλλία?
3: Τη Γαλλία μ' αρέσει.
1: Και εμφάνιση πολύ ωραία θα έχει να ξέρει, ναι. Τη Γαλλία. Είναι όπερα.
3: Μ' αρέσει η dark opera πολύ.
1: Τώρα τι να πω, μην βάλω το Ισραήλ και μας κυνηγάνε εδώ πέρα.
3: Να βάλεις της Αυστραλίας που λένε ότι οι επιτροπές θα το καταψηφίσουν. Θα γίνει χαμός, θα υπερψηφιστεί, λέει.
1: Εγώ το ακούω της Αυστραλίας, μ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το βαριέμαι εγώ λίγο.
1: Είναι λίγο βαρετό, έχει όμως ένα πιάνο. Αυτή είναι superstar.
3: Superstar.
1: Η Delta Goodrem στην Αυστραλία. Superstar, τύπου Kylie Minogue.
3: Ναι. Ολόκληρη Ήπειρος, λέει, θα είναι συντονισμένη για να το δει. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κούκλα. Ποια σου θύμισε καλά, εμένα η ίδια Χουσαλάη. Η Μαριέτα μου
1: πεντάδα
3: κάνει.
1: Σίγουρα, για να δω.
3: Ίδια η Μαριέτα Χρουσαλάη.
1: Καλέ, τέτοια είναι, η μακιγιές της Σύση Χριστίδου.
3: Α, δεν την ξέρω.
1: Ίδια.
3: Ναι.
1: Ναι, καλέ.
3: Άντε.
1: Λοιπόν, ωραία, καλή επιτυχία Ελλάδα. Το πάμε πρωινό είναι εδώ και σήμερα αφιερώνει Eurovision. Έρχεται και η Πέτη να μας πει όλες τις λεπτομέρειες.

0: Κανέναν άλλον δεν έχουμε στο μυαλό μας, μόνο τον Ακύλα, έτσι. Δεν τον προδίδουμε με τίποτα. Γιατί πάει πρόσωλο ταχώς για την κορυφή.
1: Να είστε συντονισμένοι σήμερα, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και ωραία. Επίσης, σήμερα το ίντερνετ που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια και το ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε με αυτό το χορευτικό. Το έχουμε μάθει απ' έξω.
2: Λοιπόν, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
16: Welcome back, ταλεντάρες μας, πρωινοί τύποι, ελάτε στην παρέα μας, εσείς τώρα που ανοίξετε ραδιόφωνα, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα κάθε μέρα 7 με 10. 50 χρόνια Μασούτης, κάθε μέρα στην παρέα μας με 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ και καύσιμα VIN. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσεις πράγματα. πράγματα και δώρα από τον αγαπημένο μας Μασούτη. Τι γίνεται άραγε στους δρόμους της Αθήνας ατούτη εδώ την ώρα?
15: Στους δρόμους της Αθήνας.
17: Θα σηκώσει τον drone το πράκτορ Βουφού και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
16: Λοιπόν, είναι σηκωμένο το drone και βλέπει στο ποτάμι μια κίνηση κυρίως στο νοτικό ρεύμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πλησιάζοντας προς το Χίλτον θα κολλήσετε στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Από την Ηλιούπολη για να πάτε στον Καρέα έχει ένα πεντάλεπτο καθυστέρηση εκεί πέρα και βγαίνοντας κλασικά από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
15: Ο καιρός σήμερα.
17: Eurovision και καιρός σήμερα.
16: Α, ναι, Eurovision.
17: Ναι, θα πρέπει να δώσουμε.
16: Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα αυτή τη φορά με το προαύριο της Notre Dame και το Παρίσι. Είναι η βαθμολογία των επιτροπών της Γαλλίας.
17: Bonsoir. Bonsoir, Bio. Bonsoir de la Grèce. Ici Athènes, l'appel. Ce soir, la TIC participe avec un ration très fort in tous les prosclètes.
16: Καλησπέρα σας. Θα σας βάλουμε τις βαθμολογίες σας.
17: Nos 8 points. Bonne.
16: Οι δικοί μας 8 πόντοι πηγαίνουνε.
17: Le Africaine Scone.
16: Στην αφρικανική σκόνη, παιδιά. 8, μάλιστα.
17: Με λίγη αφρικανικά.
16: Με λίγη γύρι θα έχει.
17: Nos 8 points vont à...
16: Οι 10 πόντοι από τη Γαλλία πηγαίνουν.
17: Λέει... Μποφόρ, πέντε.
16: Στα 5 μποφόρ. Στα 5 μποφόρ και μένει το 12. Αγωνία στη σάλα.
17: Dos points, la température de la 29 de Grèce, Bremedi, Antetique, et tout Ηλιοφάνεια.
16: Στην Ηλιοφάνεια.
17: 28, βαθμοί, θερμοκρασία.
16: Μπράβο, Γκρε. Πώς λέγεται?
17: We Europe, Soleil de Chou, and Bianchin, Seyvon, Reportant, la grande finale, en Grèce. Merci beaucoup, bonsoir.
16: Merci, merci. Καταπληκτικό.
17: Επιτέλους το ρόμο έπιασε τόπο.
16: Καταπληκτικό.
17: Κάπου. Υπάρχει γι' αυτό μια θέση στον πλανήτη.
16: Λοιπόν, μετά ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει? Ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει?
17: Ρωσία.
16: Ρωσία.
17: Ναι, ναι. Θα πάμε εκεί μετά.

0: Απόψε βγαίνει ο πρώτος λογαριασμός, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό. Σε λίγο παίζουμε τα παπάκια, δεν το έχουμε
1: σε
0: πει.
1: Σε λίγο παίζουμε τα παπάκια. 7:50 κάθε μέρα οι μικροί μας φίλοι τηλεφωνούν όταν θα τους πούμε. 7:50 θα τηλεφωνήσουν.
0: Σε λίγο με δώρο κατασκηνοσάρα.
1: 650 ευρώ δώρο αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες κατασκήνωση. Έτσι για την πρώτη περίοδο 15 Ιουνίου με 29 Ιουνίου. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Υπασία, πίστα για σκέιτ, ρόλερ, ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμό. Το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπείτε κι εσείς στο sportvillage.gr, sportsvillage.gr, γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς δίνουμε λοιπόν από 15 Ιουνίου ως 29 Ιουνίου 2 εβδομάδες δωράρα κατασκήνωση.
0: Σε 10 λεπτά από τώρα θα παίξουμε. Καθίστε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε διάφορα σήμερα.
2: Για πες.
1: Είναι η ώρα λοιπόν που εμείς ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και εσείς μας στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber σήμερα φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλο θέμα από τη Eurovision. Στέλνουμε φως και όλη μας τη θετική ενέργεια στον ακύλα μας. Αλλά σήμερα θέλω να θυμηθείτε όλοι και να μας στείλετε για να τα θυμηθούμε και
0: θέλουμε
1: να τα ακούσουμε εδώ. Ναι, θέλουμε τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Φορτούνη.
0: Τα τραγούδια
1: Eurovision,
0: τα αγαπημένα σας Eurovision.
1: Ever.
0: Δηλαδή.
1: Όλων των εποχών.
0: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε το ρεφρέν, θέλετε να μας το στείλετε σε link, θέλετε να μας το πείτε ποιο είναι, γράψτε το στο Viber, μπείτε μέσα, ηχογραφήστε, τραγουδήστε ή τέλος πάντων πείτε το μας ή σε μήνυμα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι όλων των εποχών, να ανακαλύψουμε και κάποια που έχουμε ξεχάσει. Όχι
1: Ελλάδα
0: μόνο
1: και ξένα, έτσι, από όλη την
0: όλα καλέ,
1: Eurovision,
0: και από εθνικό τελικό ελληνικό αν θυμάστε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τι ωραίο ήταν της Peggy Zina.
1: Α, εγώ πίστευα ότι θα πούμε αυτά που έχουν πάει. Δεν πειράζει, όχι, έχουν, να θυμηθούμε. Ναι,
0: τι ωραία
1: ήταν. Στην έχει γίνει δράμα, τότε, θυμάσαι. Που είχαν πει για το σαγάπο SGP.
0: Λοιπόν, διάφορα τέτοια γεωργιζονικά αγαπημένα
1: λοιπόν,
0: τραγούδια.
1: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις εσύ όμως.
0: Εμένα, το έχουμε πει 500 φορές.
1: Έλα. Σήκω όμως να το χωρέσεις.
0: Με διαφορά. Ήταν αδικία που δεν κέρδισε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φήμες ότι είχε ερωτηθεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο η ελληνική πλευρά αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε την εκείνη τη χρονιά τη Eurovision και είχε υποθεί όχι. Είχε Λοιπόν.
1: Α, γι' αυτό,
0: Λοιπόν, τότε είχε αλλάξει φόρεμα. Είχε χορέψει. Το σόλο με τα μαλλιά, το choreography που έκανε.
1: Choreography φοβερό.
0: Λοιπόν, για τότε ήταν πρωτοπόρο. Τώρα τα έχουμε δει αυτά. Αλλαγές φορεμάτων και τέτοια και βιβλία και αυτά τα έχουμε δει. Αυτή είναι η ελληνική.
1: Κάτι άλλο.
0: Όχι, η ελληνική συμμετοχή μου είναι αυτή. Εσένα η ελληνική ποια είναι?
1: Η ελληνική συμμετοχή μου εμένα είναι για τώρα και για πάντα η άνοιξη από την λατρεμένη μου Σοφία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε φίλε, με live ορχήστρα. Αυτή ήταν η Eurovision. Live μουσική. Να βλέπω την ορχιστράρα και τα βιολιά να παίζουν. Αυτή ήταν η Eurovision για μένα.
0: Εσύ τώρα. Να, είχαμε 500 από πίσω μουσικούς. Πώς τα βλέπουμε όλο αυτό το υπερθέμα.
1: Άκου τώρα, σαν νεράιδα του δάσους τραγουδάει το κορίτσι μου εδώ.
0: Καταπληκτικό, έχεις δίκιο.
1: Δώσ' το Φορτούνη.

0: το σπίτι μας που λείπουμε όλη μέρα σε δουλειές.
1: Να ξέρεις,
0: το αφιερώνω.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα το δικό μου άλλο αγαπημένο.
2: Φορτούνη.
1: Το έχω τραγουδήσει και με μεγάλη επιτυχία, να ξέρω.
0: Για πες το μου μία.
1: Τώρα, άστο.
0: Όχι, θέλω.
1: Δεν
0: από
1: έχω...
0: πάνω.
1: Άμα θες μετά να το κάνουμε. Να το κάνουμε challenge. Την Πέμπτη.
0: Πώς το τραγούδισες, ξέρεις?
1: Παιδί μου, δεν ξέρω. Όχι, είχε καραόκι εδώ και μου βγαζε.
0: Α, ναι.
1: Σερβία, σέρβικα.
0: Σέρβικα.
1: Το Μόλιτβα.
0: Α, νόμιζα ήταν
1: Μολδαβία. Και το δικό σου άλλο ποιο είναι, ένα ακόμη να πούμε, ξένο.
0: Πάρα πολύ τρελαινόμουν εγώ για Σερντάμπα Ρενέρ. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το τραγούδι μου εμένα.
1: Η οποία βγήκε τώρα πρόσφατα και είπε ότι την κάλεσαν για να πάει να εμφανιστεί στη φετινή Eurovision ως guest, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, έχει κάτι δικά της.
0: Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου.
1: Δεν συμφωνεί και με τα πολιτικά.
0: Α, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, παιδιά.
0: Στείλτε μας.
1: Για να πάμε και στο παπάκι. Να...
0: Ποια ήταν η αγαπημένη σας εκπροσώπηση Eurovision, από ποια χώρα θέλετε εσείς, θα μας πείτε, όλων των εποχών. Περιμένουμε μηνύματα.
3: Πάμε πρωινό.
4: Άλλος για την πάπια μας.
0: Κουακ.
5: Ρυθμός 949.

0: Εδώ είμαστε με τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμούλι 949.
1: 2-10-68-35. 7-22. Τώρα τα μικρά παπάκια μας μέσα από τα αυτοκίνητα πριν πάνε στο σχολείο καλούν στο 2-10-68-35-7-22 για να μπουν στην κλήρωση. Γιατί οι 5 νικητές αυτής της εβδομάδας θα κληρωθούν και ένα από τα παπάκια μας θα κερδίσει δώρο αξίας 650 ευρώ. Ωραία. 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση Αθητάκη.
0: Υπέροχα, έχουμε
1: γραμμή.
0: Βεβαίως και έχουμε, να δούμε αρκετές. Για να δούμε τώρα την πρώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Ο Νικόλας.
1: Έλα, βρε Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Πού πας, βρε Νικόλα, στο σχολείο?
2: Ναι.
1: Ίσως στα μάξι, δηλαδή τώρα.
0: Βαριέσαι, Νικόλα, δεν θες να πας.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 7,5.
0: Θα ήθελες να μην πας σήμερα σχολείο και να πας εκδρομή?
2: Ναι.
0: Ορίστε,
1: δεν θα ήθελε. Εσύ θα ήθελε να σε δω ή να σε δω?
0: Όχι, εκδρομή θα ήθελα κι εγώ. Συμφωνώ με τον Νικόλα.
1: Ο Νικόλας ξέρει.
0: Άρα λοιπόν, ξέρουμε πώς παίζετε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Πώς παίζετε?
2: Για... Με το παπάκι μια έκφραση και πρέπει να τη βρω.
1: Βέβαια. Όλα τα ξέρει.
0: Καταπληκτικός. Πήγα να του βάλω εγώ παγίδα τώρα τον Νικόλα.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Για να ξυπνήσουμε, για να μπορέσουμε να παίξουμε σωστά. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Δώσε φίγαμε την εντολή, πες βούτα παπάκι, βούτα! Βούτηξες! Είσαι στο πυθό, δηλαδή, ωραία, πες μας τη φράση να την ακούσει ο Νικόλας.
3: Έχω δει το παπάκι.
1: Τι είπες, καλέ, ξαναπες το, καλέ. Νικόλα, κατάλαβες τίποτα?
2: Όχι.
3: Έχω δει το παπάκι με τον αρχίδα.
1: Τι?
3: Έχω ίδιο με τον Ακύλα.
1: Τι μας λέει ρε εσύ, Νικόλα, το παπάκι? Το άκουσες καθόλου? Ναι.
3: Ήδιο πατήμι.
2: Έχω ένα.
1: Είσαι κοντά. Άλλη μία πες το, άλλη μία.
3: Έχω ίδιο πατήμι με τον Ακύλα.
2: Έχω ένα ίδιο.
1: Ναι, τι?
3: Πατήμι με τον Ακύλα.
2: Έχω ένα ίδιο πατή.
1: Με ποιον?
3: Με τον Ακύλα.
2: Τον?
1: Με τον?
2: Ακύλα.
1: Έλα βρε Νικόλα, λέω και εγώ δεν θα την βρει.
0: Ναι.
1: Το παπάκι έχει ένα ίδιο πατή.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
6: Marketing. αξίζει να πας.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιά.

0: 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
7: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
6: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
7: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
6: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
6: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθήνα.

0: Μαγκίνα.
1: Good morning. Hello from Vienna.
2: Σε βάλαμε με αυτό το τραγούδι γιατί έχεις κάνει και επική έναρξη στο ποιος είναι πρωινιάτικα. Την είχε κάνει.
1: Και όχι μόνο. Είχαμε κάνει ρεγγέ number one. Είχαμε βγάλει και λάστιχα από τη ζώνη.
0: Αυτό το είχα δει. Στο Γεφόρια πώς το έχασα.
2: Βασίλη, πρέπει να το δείξουμε μετά.
0: Θα είχα πάει για μπάνιο.
1: Μας είχε πιάσει τέτοιο νευρικό γέλιο.
2: Τι γέλιο. Τι ωραία που περνάγαμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Τα πήγαμε πολύ ωραία.
1: Good morning, good morning. Τι γίνεται.
2: Έχουμε βάλει θέμα σήμερα λόγω του ημιτελικού για να τιμήσουμε. Περιμένουμε να μας πεις και εσύ τα νέα για το pre και after show που ετοιμάζεται. Το θέμα του για πες το 6937-949-949 στέλνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι Eurovision όλων των εποχών? Δικό μας, ξένο.
1: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Ποιο είναι, έχει σκεφτεί κάποιο?
1: Αλλά... εντάξει, παιδιά, είναι τόσα πολλά τα τραγούδια.
2: Είναι πολλά, ένα, αλλά εμείς διαλέξαμε. Ένα. Πρέπει και εσύ να διαλέξεις ένα.
0: Οι άνθρωποι μας στέλνουν βέβαια αρκετά μηνύματα, θα ακούσουμε κάπως.
1: Μπράβο. Είναι τόσα πολλά, ρε παιδιά.
2: Είναι πολλά.
0: Έστω και κανένα τρόλ. Εμένα μου αρέσουν και τα τρόλ. Δηλαδή μου άρεσε και το Ελιμάχη Γιάξο, το θυμάστε αυτό τη Ισπανία.
1: Ναι, είχε πλάκα.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό με το αστέρι στο κεφάλι.
0: Η Βέσκα
1: Βερτούσκα.
2: Πώ λεγόταν αυτό? Ζίμπεν, Ζίμπεν, Άιλιλου.
1: Ζίμπεν, Ζίμπεν, Άιλιλου.
2: Και μου άρεσαν και τα τέρατα εμένα.
1: Ναι, ναι. Ή παιδιά έχουν περάσει τραγουδάρες από την Γιουρίδη. Τι λέτε τώρα, το Rise Like a Phoenix, το Johnny Logan, το Hold Me Now.
2: Έλα, πες ένα.
0: Πιο πολύ μπαλάτες της αρέσουν.
1: Το άλλο της. Γιατί Celine Dion.
0: Έχει πάει και Celine Dion και εμείς θυμόμαστε.
2: Όχι, έχει πάει.
1: Με το Λουξεμβούργο.
0: Και εμείς ακούμε Βέρθα
1: Ζεζούσκα. Είχε βγει πρώτη, αγάπη μου. Πολύ πριν γίνει γνωστή, ευρύτερα γνωστή.
2: Εμένα μου άρεσε η Σερντά Μπερενέρ. Δεν κατάλαβα. Γιατί, επειδή είναι Σελήνη.
0: Και εμένα η Μόλιτβα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα την παρουσιάστρια
2: των ημιτελικών.
0: Των εκπομπών που είναι πριν και μετά.
1: Pre and after show.
2: Yes.
1: After show. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 10, εμείς 9 η ώρα θα είμαστε στον αέρα.
2: Αχ, δηλαδή να συντονιστούμε από τις 9.
1: Βέβαια. Ωραία. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε να πούμε σχόλια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να σε δει τώρα όλη η Ελλάδα απόψε, να ξέρεις. Θα συντονιστούμε όλοι.
1: Καλά, γιατί μην το λες για να τρομάξω.
0: Όχι, το λέω να ξέρεις. Τι να τρομάξει, το λέω. Ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη
1: τηλεθέαση
0: γιατί υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες γενικότερα, παιδιά, από την ελληνική αποστολή φέτος.
0: Ναι,
1: ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα.
0: Και όλα
1: μπορεί και να το φέρουμε, να ξέρετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Eurovision να γίνει του χρόνου εδώ.
0: Αχ, τι καταπληκτικό.
1: Manifest, το φέρτο.
0: Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ανεβεί και στο stage εκεί. Φαντάζομαι τώρα
1: να γίνει εδώ.
0: Δεν πρέπει. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Μετά φεύγω. Διεθνή καριέρα.
0: Όχι, με αυτό θα γίνει.
2: Μήπως μπορείς να μας πεις κάποια λεπτομέρεια τι θα φοράς, ας πούμε, ή. Δεν ξέρω.
0: Χρώμα,
2: αν μπορείς,
0: χρώμα.
2: Αν μπορείς.
1: Λευκό.
0: Λευκό.
2: Σούπερ. Πολύ ωραία επιλογή, Μπέτη.
0: Ωραία. Βράζοντα. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε από την. Ας πούμε τώρα τους όρους μας σκαλέτα σας. Κάτι από την ροή σας. Κάτι που μας άρεσε. Θα δούμε και θα μας
1: συνδέσεις θα έχουμε. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τη Βιέννη, με τους παρουσιαστές, με τους ανταποκριτές, τέλος πάντων παρουσιαστές. Αυτοί που θα κάνουν την αναμετάδοση. Mm-hmm. Ο Γιώργος με τη Μαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά εκεί, την Κέλλη, τη Βερνάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, που άλλο ήταν έξω από τη Βιέννη από το στάδιο, άλλο ήταν μέσα στο στάδιο.
0: Και άλλη
1: Βρανά. Βρανάκι είναι αυτή.
0: Α, Βρανάκι, είπες Βρανάκι.
1: Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Όχι. Η Βρανάκι, η Βρανάκι. η Βρανά με τον Μιχάλη τον Μαρίνο θα είναι μαζί μου.
0: Το ξέρω,
1: μέσα στο στούντιο. Θα είμαστε οι τρεις μας. Θα σχολιάζουμε. Ο Μαρίνος ξέρει πάρα πολλά κουτσομπολιά και παρελειπόμενα και προληπτικά. Όποιος είναι σε αυτή τη θέση δεν περνάει. Εμείς έχουμε καλή θέση, να ξέρετε. Το 4 είναι πολύ γουρλί.
0: Το 2 δεν είναι καλό.
1: Το 2 δεν είναι καλό.
0: Το πράσινο είναι καταραμένο. Όποιος φοράει δεν τους αρέσει καθόλου, να ξέρετε.
2: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το χρώμα.
0: Τώρα. Ναι. Γι' αυτό δεν φοράει
1: κανείς. Δεν τα πολύ πιστεύω.
2: Καλέ, αυτός δεν είχε πάρει από τη Σερβία με τα φουσκωτά τα μανίκια που ήταν κατά πράσινο.
0: Αυτό ήταν η εξαίρεση. Ήταν μια εξαίρεση. Ήταν φωτεινή.
1: Δεν ήταν Σερβία, ήταν.
0: Βουλγαρία.
2: Όχι, ήταν Ουκρανία.
0: Τέλος πάντων. Μολδαβία.
1: Όλα τα ίδια θα πούμε.
0: Και τα σχόλια μετά, η εκπομπή που θα είναι μετά, η συνέχεια.
1: Μετά θα σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, γιατί, τι μπορεί να έφταιξε, τι πήγε λάθος.
0: Αυτά είναι τα ωραία, εκεί θα μείνουμε.
2: Αυτά εκεί θα γίνει χαμός. Βέβαια, αύριο είμαστε εδώ, έτσι το πρωί, εσύ να θυμάσαι. Γιατί θα ξενυχτήσουν εκεί στον ημιτελικό.
1: Εσείς θα τα θυμάστε. Εσείς μπορείτε να κλείσετε την τηλεόραση και να κοιμηθείτε. Εγώ.
2: Εσύ θα είσαι εκεί. Ξέρεις τι ωραία που θα είναι.
1: Εγώ λέω να κοιμηθώ εκεί στην Αγία Παρασκευή και να έρθω κατευθείαν. Μια παστράπτωσο και να πάω μετά να κοιμηθώ. Μια και καλή.
0: Okay, λοιπόν. Άρα λοιπόν σε λίγο μέσα στην ώρα μας θα πούμε
1: λοιπόν,
0: και περισσότερα
1: σήμερα,
0: στην ώρα στη φορά. Ερτένα
1: ναι,
0: οπωσδήποτε.
1: Στις 9 θα ανοίξετε. Κακομύριδες μου και κακομύριδες, μη σας πιάσουμε. Εννοείται. Να διάβασα.
3: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Τρίτη είναι, πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας είναι στη Βιέννη, σήμερα θα τον δούμε, εμείς θα κάνουμε pre-show, αλλά πριν από όλα αυτά, ένα είναι το πράγμα.

0: αμέσως κατευθείαν.
1: Τι?
2: Με φυλάκια.
1: Γιατί?
2: Καθόλου τυχαία. Γιατί το δήλωσε ο Λευτέρης, ναι, Πανταζής. Έκανε ανοιχτή πρόταση συνεργασίας.
3: Έτσι,
2: στον Ακύλα.
3: Βέβαια, αγάπη μου, άμα είσαι ο Λευτέρης Πανταζής, είσαι πάντα μπροστά.
2: Έτσι.
3: Το βλέπει το έργο.
1: Λέπα featuring Ακύλας.
2: Του χρόνου θέλω να συνεργαστούμε. Του λέει, στο λέω από τώρα. Το χειμώνα να είμαστε μαζί.
1: Φέρτο.
3: Φέρτο μου. Τώρα φέρτο.
1: Και άμα θα κερδίσεις, φέρτο.
2: Φανταστικό.
1: Και όταν θα κερδίσεις, φέρτο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Παιδιά, θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραία συνεργασία.
3: Καλά,
2: θα
3: είναι. Χαμός θα γίνει.
2: Ναι, ωραίο σχήμα. Και μπράβο στο Λεπά που το σκέφτεται.
1: Πλάκα και πλάκα. Να τον πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μου, ο Λεπά πάει με όλα. Είναι σαν ένα ψυχτικό.
1: Σαν ένα ψυχτικό.
2: Μπράβο. Βέβαια, ανυπομονούμε να δούμε και την.
1: Τι,
2: ωραία, πώς θα το,
3: πώς θα το πω.
2: Συγχώραμε, αρχαία τραγωδική τραγωδέ. Λοιπόν, στις βάκχες της Λένας Κιτσοπούλου θα έχει μάλλον ρόλο ο Λευτέρης Πανταζής και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει μία. Έχει πέσει στο τραπέζι.
3: Άνοιξε ο δρόμος, παιδιά, όλοι στο Λευτέρη.
2: Ναι.
1: Τι συνέβη ξαφνικά με το Λευτέρη, Πανταζή.
3: Λευτεριά στο Λευτέρη.
2: Θα γίνει χαμός. Η Λένα Κιτσοπούλου ούτως ή άλλως είναι ανατρεπτική,
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: κάνει,
3: ναι,
2: διάφορα πράγματα. Αλλά υπόθηκαν πολλά στον αέρα εκπομπών ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει τον αγγελιοφόρο. Από τις βάκχες, να ξέρετε, ο αγγελιοφόρος από τις βάκχες, ναι, είναι ένας ρόλος που όλοι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν, από τους ωραιότερους ρόλους.
1: Έχει,
3: γιατί,
1: πολύ
3: τι έχει, τι έχει.
2: Είναι εκπληκτικός ρόλος.
3: Ναι.
2: Εκπληκτικός ρόλος. Έχει πολύ κείμενο.
1: Θα τα θυμάται, Λευτέρης, όλα.
2: Κοίτα, εγώ μπορώ να προτείνω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θέλουν να κάνουν τον αγγελιοφόρο, να μην βγαίνει να λέει το κείμενο, να βγαίνει να λέει κατευθείαν ένα δικό του σουξέ.
4: Δηλαδή, ο παπαγάλος, ό,τι σαν γκαλιά.
1: Ναι, ο παπαγάλος.
4: Ό,τι σαν γκαλιά.
2: Καταπληκτικό. Δεν θα ήταν
3: υπέροχο.
1: Και ήρθε ο κυλεφόρος και σας έφερα τα νέα. Το πε,
2: αντί να πει έτσι, αντί να πει, ξέρω εγώ,
3: οι αρχαίοι.
2: Πενθέα κρατέα αυτή τη χώρα των Θηβών, τον Κυθερό να άφησα και ήρθα.
3: Να σου πάτε καλέ πίσω, ένα παπαγάλο να γίνει χαμός.
1: Καταπληκτικό.
3: Καλά, φανταστικό.
1: Σε πολύ κείμενο είναι. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ.
3: Σοάπα καλά και εσύ που δεν θα το μάθει.
2: Όχι, δεν θα κάνει, παιδιά, τον αγγελιοφόρο. Κάτι άλλο θα κάνει. Κάτι άλλο έχει σκεφτεί η Λένα Κιτσοπούλου και ανυπομονούμε να το δούμε, γιατί είναι πολύ
3: ανατρεπτική. Μπορεί να είναι ένα act, πώς να το πω, κάτι που δεν το περιμένει κανείς.
2: Λοιπόν,
3: ο ραψοδός της εποχής να είναι.
1: Σωστά.
3: Να βγαίνει και να λεπαγγέλει και καλά μια ραψοδία.
1: Μπράβο, θα μπορούσε.
2: Δίνει και εσύ.
3: Δίνει και εσύ. Ναι, ναι, δεν έχουν αυτοί. Τότε το σκέφτηκα, εμένα περιμένανε.
2: Η Κλαβδία όμως μας στεναχώρησε σε σχέση,
3: ναι,
2: με τον Λευτέρη.
3: Τι έγινε, παιδιά, χθες διαγράζαν όλα τα sites και οι εκπομπές.
2: Έχει γίνει χαμός. Γιατί τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, για το ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, πώς πιστεύει ότι θα πάει η Ελλάδα και αυτά. Και εκείνη απάντησε, πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα της Αντιγόνη από την Κύπρο. Χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα.
1: Γιατί,
2: και το Φέρ.
1: Γιατί, παιδί μου, τι έπαθε?
2: Δεν ξέρω. Και πάντως, λέγαν όλοι, ναι, ρε παιδιά, το... είναι δυνατόν.
3: Ότι όλες οι χώρες, και ακόμα και να μην σ' αρέσει π.χ. η συμμετοχή,
1: ναι, λες
3: καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πάμε όλοι, ναι, μαζί να στηρίζεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ήταν απλά συμμετέχουσα. Ήταν και συμμετέχουσα πέρυσι, ήταν η εκπρόσωπό μας.
2: Και, και ακούγεται ότι θα βγει και θα δώσει και τους 12 πόντους.
1: Αυτή θα το κάνει.
2: Ναι. Κοίταξε, λέγανε όλοι ότι από, και από ευγένεια ακόμα θα έπρεπε να πει καλή επιτυχία.
1: Αυτό σου λέω, όλες οι χώρες. Είπε τίποτα ακόμα και δεν το ακούσαμε.
2: Όχι, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Αντιγόνη, γιατί της αρέσει πάρα πάρα πολύ το Τζάλ. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάμε εκεί τώρα, πάμε εκεί. Γιατί έχουμε εδώ πέρα την Μπέτι Μαγκύρα, έχει ανακοινωθεί.
1: Μα δεν ξέρουμε και από πού να το πρωτοπιάσουμε. Eurovision Μπέτι, GNTM Μπέτι.
3: Όποια πέτρα και σηκώσει, θα είμαι από κάτω, ρε.
1: Παναγία.
2: Γιατί είσαι μία και μοναδική, Μπέτι Μαγκύρα, γι' αυτό.
3: Για πες,
2: τι πήγε, ήταν ο Άγγελος Μπράτης καλεσμένος στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
3: Ναι.
2: Και ξέρεις τι είπε, βρε Μπέτι, και το σκέφτηκα και εγώ.
3: Τι είπε?
2: Λέει, εγώ τώρα πρέπει να μαυρίσω, λέει, γιατί θα κάθομαι δίπλα στο Λάκη Γαβαλά που είναι μαυρισμένος.
3: Ναι.
2: Μήπως πρέπει να κάνετε κάνα σολάριουμ.
3: Σιγά, πάω να κάνω λίγο σπρέι. Αυτό το πσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
2: Α, καλά, αυτό δεν το
3: μπορεί
2: ξέρω,
3: από την μία πλευρά να είμαι εγώ από το like.
1: Εγώ λέω θα είναι μπράτη, η Λιάννα.
3: Έβαλε εσύ τη.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ένα λάξι, δύο γυναίκε μαζί.
3: Εγώ θέλω να κάθομαι τα δεξιά, αγάπη μου, το δεξί μου το προφίλ.
1: Αυτό εκεί σε βάλαμε.
3: Όπω κοιτά εσύ αριστερά. Όπω κοιτάω εγώ δεξιά.
1: Όπω κοιτά αριστερά, θε.
2: Ναι. Έτσι
1: δεν
2: είναι.
1: Βγαίνει μετά το, αλλιώς το έβγαλα το σενάριο εγώ.
2: Εκεί θα κάτσει η Μπέτη, όπου θέλει θα κάτσει.
1: Περίμενε, καλά, γιατί περίμενε να δούμε. Μπέτη, άρα Μπέτη, Λάκης Γαβαλάς, Ηλιάνα και Μπράτη.
3: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
2: Αυτό είναι το σωστό.
1: Απλά το
2: λοιπόν.
1: Από την άλλη εγώ.
2: Είπε και για σένα, θα τα πω, γιατί είπε πολύ ωραία λόγια. Τι την ερωτεύτηκα τηλεοπτικά, λέει.
3: Τι λες.
2: Έχει απίστευτη ενέργεια μπρίο και δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Θα δώσει φοβερή ενέργεια στο project.
1: Πότε ξεκινάτε γυρίσματα?
3: Την Παρασκευή.
2: Αυτή την Παρασκευή?
3: Ναι.
2: Α, σούπερ. Πω, τι έχουμε να δούμε.
1: Παρασκευή.
2: Ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, το έχει καταλάβει.
1: 12, πόσο έχει ο μήνα?
3: 15.
2: 15 του μηνού.
1: Με auditions.
3: Ναι.
1: Εδώ.
3: Τι εννοείς εδώ?
1: Εδώ, Αθήνα.
3: Αθήνα.
1: Okay.
2: Α, πάτε και Θεσσαλονίκη και κάνετε.
3: Όχι,
2: όχι, εδώ Αθήνα. Όλοι. Είναι αυτό που κρατάτε τα τάμπλετ και λέτε από μένα είναι ναι.
3: Yes.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σαν να τις κάνουμε πέσιμο.
3: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φύγει τώρα και μετά και απαντάει ναι.
2: Γιατί ωραία πράγματα μας λέει.
3: Σε σάστρα δεν θα απαντήσω.
1: Ωραία. Τέλεια.
2: Ανυπομονούμε.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
3: πολύ.
1: Έρχεται και το ραντάρ τώρα.
3: Να, έσκασε το ραντάρ.
2: Τι, δεν θα έρχονταν. Τζακπότ έχει,
0: Το ραντάρ του ρυθμού.
2: 349.
0: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Α, το λέω.
2: 300 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν. Περίμενε να βρω το πρώτο.
3: Κάτσε, περίμενε το βρει. Πυρημίνη τιμή.
2: Θα σα πούμε όμω να σα θυμίσουμε ότι δίνει 300 ευρώ μετρητά λοιπόν, μετά το χθεσινό τζακπό το ραντάρ.
1: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια ναι. που να είναι γεννημένη από το 1985 έω το 1995.
3: Ωραία. Εντάξει.
2: Είμαι μέσα.
3: Μια χαρά.
2: Είμαι μέσα.

0: Λοιπόν, είπατε, λαλήσατε, διαλέξατε και είδου τα αποτελέσματα.
1: Μα.
0: Η Μαρία λοιπόν λέει, αγαπημένο Eurovision Rakitic, ρε παιδιά.
2: Πραγματικά, το SJPO.
0: SJPO, ρε παιδιά.
2: Έχεις τι.
1: Κλείσε. Όχι, θα κλείνω το μάτι για να βάλεις και το επόμενο.
2: Και είμαστε λες με τι.
0: Πνίγηκα. Πήρα το νερό σου, Φορτούνη, γιατί πνίγηκα.
1: Δεν άνθρωπος. Φανταστικό, φανταστικό. Τώρα δεν του συζητάω.
0: Η Κατερίνα λέει καλημέρα. Fairy tale εννοείται.
2: Μπράβο και αυτό.
0: Και number one.
2: Α, και number one, σωστά.
0: With a fairy tale.
2: Reback. Ο οποίος έπαιξε playback βιολί σε σχέση με τη Φιλανδία που θα παίξει live.
0: Όπως όλοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου που τη βγάζουν τη Φιλανδία, τη δίνουν το live να παίξει.
1: Ορίστε. Δεν σ' αρέσει, ε.
2: Το διευκρίνησαν.
0: Γιατί.
2: Το διευκρίνησαν γιατί.
0: Γιατί.
2: Είναι μια εξαίρεση, γιατί υποτίθεται ότι είναι σαν δεύτερος καλλιτέχνης σολίστ.
0: Ναι.
2: Κάνανε πρόβες και 2-3 μέρες πριν τις το επιτρέψανε, γιατί είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο με το
0: καλύτερο,
2: playback.
0: Καλύτερο λοιπόν.
2: Ναι, αντίστοιχο.
0: Αντίστοιχο. Αυτή, όταν θα παίζει ξύ playback, μπορεί ας πούμε να μην παίζει τόσο καλά playback, δεν ξέρω, αλλά σιγά.
2: Playback δεν μπορεί να μην παίξει καλά, το φτιάχνει όπως θες.
1: Και όμως λένε ότι θα είναι ντεφό για αυτού
2: που παίζουν. Σίγουρα θα είναι ντεφό, καλύτερα να ήταν. Mm. Αλλά μάλλον μπορεί γιατί, να μην τέριαζε, να μην συγχρονιζόταν, κατάλαβε, γιατί κάνει κάτι γρήγορο.
0: Γιατί ποιο καταλαβαίνει
1: το λέει. Είναι για πιο εντυπωσιακό.
0: Και επίση μπορεί να παίζει πάνω στη μουσική σου, δεν θα ακούγεται.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι, κακά τα ψέματα. Αυτή όλη η συμμετοχή βασίζεται σε αυτό το εφέ με το βιολί.
2: Γι' αυτό το
1: που τρέχει
2: τέλος
1: και πάντων,
2: δεν μας αρέσει πάντως σε εμάς.
0: Τέλος πάντων,
2: δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Ο Κώστας λέει Ιρλανδία in your eyes. Ούτε που το θυμάμαι.
1: In your eyes.
0: Όχι.
1: Ποιο να είναι αυτό.
0: Ο Σταύρος λέει δύο αγαπημένες συμμετοχές. Την Ρουμανία το 22 και την Ελλάδα το 2001. Α, το ένα τι είχαμε στείλει, παιδιά.
2: Αυτό καλά.
0: Σάκης. Πώς.
2: Νομίζω αυτό.
0: Το Die for You. Α, ναι.
1: Αχ, ναι, ρε παιδιά, και εμένα μου αρέσει.
2: Νούμερο 3 θέση είχαμε πάρει.

0: στην τρίτη θέση.
1: Φανταστική.
0: Το πιστέψαμε και είπαμε, μήπως μπορούμε τελικά να το πάρουμε.
2: Και από εκεί εκτοξεύθηκε η Έλληνα Παπαρίου.
1: Ο Παύλος όχι μόνο μας έστειλε τις πίτσες που έφαγε και τις ευχαριστήθηκε, μας έστειλε και το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν. Hold Me Now.
0: Ωραίο.
1: Don't cry. Don't say a word.
0: Και το Shake It, ρε παιδιά, το Shake It Ρουβά.
1: Βέβαια, Shake It. Αγαπημένη συμμετοχή το Shake It, παιδιά Ρουβά. Χαμός είχε γίνει.
2: Ήξερα πως θα φανείς. Και αυτό θα ήταν ωραία να πηγαίναμε.
0: Με την παλάντα αυτή.
2: Κάποια μέρα πως θα μπεις. Ναι, και να είμαι εγώ από πίσω και να του χαϊδεύω την πλάτη.
1: Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Βάλε ρε και ένα.
0: Τι,
1: number one.
0: Θα το βάλουμε και πριν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Σάκη το Ρουβά.
1: Άντε,
0: και ερχόμαστε με number one.

0: σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο λοιπόν να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους μας που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό. Το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Πάμε γρήγορα γρήγορα για ρεφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό Μόδον Μακ με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. 49 και ένα 50. Διότι 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Και με κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
16: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Βιαζόμαστε, γιατί όποιος ξεκινήσει τώρα θα φτάσει περίπου σε 45 με 50 λεπτά αργότερα από ό,τι συνήθως. Η κατάσταση είναι σε όλη την Αττική προβληματική, η παραλιακή με μεγάλο πρόβλημα, το ποτάμι επίσης, η Αττική οδός κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο πολύ χάλια και γενικότερα και το ανεβοκατέβασμα της Μεσογείων και το ανέβασμα της Κηφισίας. Το κέντρο χάλια.
16: Ο καιρός
18: είναι. Άστα να πάνε. Πάμε να δώσουμε βαθμούς τώρα από τη Ρωσία.
17: Μεταναστεύστε.
18: Συνδεόμαστε με
17: Πάμε στη Ρωσία.
18: Με τη Μόσχα.
17: Πάμε Μόσχα.

0: Сами Москва. Сегдоня вечером погодова виходен щенус на Чорн Сим Драматжом. Πολύ γλωσσό βανίγια μπλάκοβ σόλτσε ή σόλτσεν. Νάση 8 μπαλόβ.
1: 8 βαθμούς θα έχει απόψε.
0: 8 μπαλόβ. Το μποφόρ 5.
1: 5 το μποφόρ.
0: 5 λέγεται σωστά.
2: Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Νάση 10 μπαλόβ, 10 βαθμοί.
1: 10 οι βαθμοί παιδιά θα είναι.
0: Πολιτσάιτ ηλιοφάνεια πολύ.
1: Okay. Το 12, πού το δίνουμε?
0: Το 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία Μεσημέρτσοβα.
1: Και το 12 το μεσημέρι,
2: το πιάσει αυτό.
0: Μεσημέρτσοβα.
2: Μεσημέρι, ρε, θα φτάσει 28. Δεν τα καταλαβαίνεις να πούμε.
1: Η Ελλάδα το 12.
0: Η Ελλάδα το παίρνει με 28 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Τι
0: μεταφραστή μου φέρετε εδώ πέρα.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Μιλάει ο άνθρωπος γλώσσα και δεν μιλάει.
2: Γιατί μιλάς εσύ? 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε. Η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε. Βγαίνει από τη Μαύρη Λίμο και έρχεται μέσα να σας τραγουδήσει και εσείς να βρείτε το τραγούδι και να κερδίσετε εισιτήρια.
0: Πίτσες.
2: Α, πίτσες έχουμε σήμερα.
1: Πόπο, φαγητάρα.
2: Φανταστικό.
3: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό?
1: Πάμε, πρωινό είναι για σένα. Πάμε.

0: Με λίγα λόγια ήρθε η στιγμή, παιδιά, να υποδεχθούμε την αγαπημένη όλων μας,
1: τη Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Okay.
3: Madame Bakira.
0: Hello.
1: Good morning. Good morning. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, Madame Bakira, και θα φύγετε με Learjet για Αυστρία. Ακριβώς μετά την εκπομπή.
4: Ναι,
1: ευχαριστούμε
4: ναι.
1: που ήρθατε.
0: Θα ξανάρθει την Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο, συγγνώμη, αύριο και θα ξαναφύγει την Πέμπτη.
4: Πρέπει να μιλήσω με τον Ακύλα που ήρθε σήμερα τον αέρα.
1: Γι' αυτό λέω, ναι. το λέω. Τι θα του πείτε.
0: Καλή επιτυχία.
4: Άμα τα λέγαμε εδώ, τι δουλειά θα κάνουμε, Αθηνούλα μου.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Σήμερα έχουμε θέμα ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι από το Eurovision? Έχετε εσείς κάποιο ή.
4: Μ' αρέσει πολύ η Βεντούσκα.
0: Βεντούσκα.
4: Βεντούσκα, πώς τη λένε.
1: Τι είναι.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Βεντούσκα, η Βεντούζα. Βεντούσκα.
1: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε λίγο?
0: Όταν έρθει η ώρα.
4: Ναι. Το κουμπλέ.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
4: Ζήμπερ, ζήμπερ, άλλο. Ζήμπερ, ζήμπερ, άλλο. Γιατί γελάτε.
0: Ναι, λίγο, λίγο, λίγο, πάμε.
4: Άλλο, άλλο,
0: είναι και δύσκολο ο στίχος.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ωραία, πάμε, λοιπόν.
4: Είναι το αγαπημένο μου, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.
4: Ρίστο.
3: Nailed it.
1: I saw you that I,
4: Έχουμε γραμμούλα πρώτη.
0: Πολλές.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πού βρίσκεσαι, καλέ, και γίνεται χαμός γύρω-γύρω?
5: Το σύστριγκλο ακούτε, παιδιά, κίνηση.
4: Σύστριγκλο, κυρίδες, φωνές, αυτό δεν ξέρω. Μήπως έχεις και δυνατά το ραδιόφωνο?
5: Ναι, όχι, εντάξει.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, να σας ακούμε από το κινητό κατευθείαν, γιατί μικροφωνίζει.
5: Α, μάλιστα, μισό να το βάλω τότε στο κινητό.
4: Είναι αυτά τα τεχνικά, δεν τα ξέρετε εσείς, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εδώ, τώρα καλύτερα.
4: Πολύ ναι, καλύτερα. Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
5: Έλενα.
4: Γεια σου, Έλενα. Πιάστηκε η φωνή, Έλενα. Κρύωσες, τι έγινε?
5: Ναι.
4: Κρύωσες, κυκλοφορεί τώρα, πρόσεχε, κυκλοφορεί, είναι πολλής κόσμος έτσι. Είναι το ανοιχτό καλοκαίρι εδώ, κατάλαβες? Ανοίγεις τα παράθυρα, κρυώνεις. Κλείνεις τα παράθυρα, ζεσταίνεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε να το βρεις. My little starry eyed girl, so dance so I can see you, so I can extinguish my lips in your holy tears. My little starry eyed girl, turn to me so I can catch you. And the rest, my forgotten wings.
0: Τι μου λένε τραγουδά.
1: Πω, πω, δύσκολο.
4: Έλενα, το βρήκες?
5: Nope.
1: Πού να το βρήκες?
4: Nope.
0: Τούτε εμείς, ρε.
4: Δεν περάζει, και αύριο μέρα είναι, Έλενα.
1: Είναι δύσκολο.
4: Και αύριο μέρα είναι, η φωνή είναι πολύ σεξι έτσι, οπότε μη μασάς. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού μας ακούνε, από το τριμίον 23, από πού?
6: Όχι.
4: Από πού? Πάει, έπεσε
6: από το σπίτι,
4: αλλά κάτι γίνεται και δεν έχει σύνδεση.
6: Εγώ ακούω καλά.
4: Δεν πιάνει το κινητό.
6: Πάμε. Ακούτε τώρα?
4: Για μίλα λίγο, πες μας το όνομα σου, μίλα λίγο να σε ακούσουμε.
6: Έλενα με λένε και εμένα.
4: Έλενα και σένα. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Έλενα. Η γιαγιά μου έλεγε Ελένη με λένε Σελέν.
0: Ελένη
4: με λένε Σελέν. Λοιπόν, να το πω.
6: Ναι, δεν το κατάλαβα.
4: My little starry eyed girl, turn so I can see, kiss you, so I can extinguish my lips in your holy tears.
1: Μη φοβάσαι, έλα εδώ, μη φοβάσαι.
4: In your holy tears, my little starry eyed girl, turn me so I can catch you and rest my forgotten wings.
0: Τίποτα.
1: Έλενα.
4: Τι είναι?
1: Όχι.
0: Και ένα τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
4: Τρίτη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
7: Είναι η Τίνα.
4: Γεια σου, Τίνα. Το βρήκες, Τίνα? Γιατί σ' ακούω πολύ ξύπνια.
7: Δεν νομίζω.
4: Έλα, Τίνα. Αφού λέμε Eurovision αυτή τη βδομάδα, τα έχουμε πει.
0: Άκου, μετάφραση κάνε. Μετάφραση κάνε.
4: My little starry eyed girl, turn so I can kiss you, so I can extinguish my lips.
0: Ναι, ρε, Τίνα, συγγνώμη, ναι, ρε, Τίνα.
1: Έλα, βρε, Τίνα μου, και κέρδισες πίτσα Φαν, δύο πίτσες Bianca al Forno. Με την πίτσα Φαν ανοίγει στις Τζιτζιφιές Αττικής, Πισιστράτου 101 στην Καλυθέα, το ολοκένουργιο κατάστημά της, το οποίο άνοιξε 5η 5 Μαρτίου, γιορτάζει μια πορεία 30 χρόνων και 2.500 εργαζόμενους πια. Κέρδισες πίτσες, θα τις φάτε τώρα στη Eurovision, βρε, υπάρχει καλύτερο.
4: Παράγγειλε και κάτσε τον πρώτο ημιτελικό να δεις την Πέτρη Μαγκύρα που θα κάνει pre-show μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Καταρίνα Βρανά.
1: Ναι,
4: λοιπόν, άντε. Καλή σας μέρα, εγώ πρέπει να επιβεβαιωθώ στο Lian Jet.
1: Φιλιά, φιλιά στον Ακύλα.
0: Γεια σας.
4: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε όλοι συντονισμένοι, συντονισμένες. Σήμερα δίνουμε 300 ευρώ μετρητά το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη από το...
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
3: Συμβάκου.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast & Taste παριζάκι 550

0: και 30 το κιλό.
1: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
0: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
1: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
0: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
1: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
0: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
1: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς
9: Αγίου Ιωάννου 2 Κρεμαστή.
8: Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Ακούτε τη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, συνεχίζουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να σας πάμε στη δουλίτσα σας μέχρι και τις 10. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, να φτάσουμε στη δουλίτσα σας, στο γραφείο σας, στο κατάστημά σας, στην εταιρεία σας, όπου κι αν είστε, εμείς θα σας καθίσουμε και μετά θα φύγουμε.
2: Βεβαίως, έχουμε αφιερωματική σήμερα εκπομπή στην Eurovision.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουμε και την Πέττη Μαγκύρα εδώ πέρα και γιατί τέλος πάντων είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, 9 η ώρα θα βγούμε λοιπόν στην Αρτένα. Εγώ, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Καταρίνα Βρανά, για να προλογίσουμε τον πρώτο ημιτελικό στις 9 που ξεκινάει στις 10.
2: Πολύ σημαντικό το 9 με 10. Θα συγχρονιστούμε από νωρίς, γιατί θα μας εντάξετε.
1: Να μπείτε στο κλίμα.
2: Βεβαίως.
1: Για να μπείτε στο κλίμα.
2: Έχουμε και πράγματα να μάθουμε και να δούμε.
1: Και μετά να σχολιάσουμε τι έγινε, ποιος πέρασε, γιατί κτλ. Και γιατί όχι.
2: Οπότε, με αφορμή το αγαπημένο τραγούδι σήμερα που έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
2: Μας λείπει κάτι για τη λέσχη.
1: Λέω να βάλουμε τη λέξη αγαπημένο. Ή αγαπημένη ή αγαπημένος.
2: Μ' αρέσει.
3: Ωραίο είναι το.
1: Εντάξει,
3: αγαπημένο.
1: Εντάξει, θέλετε σε αρσενικό, ωραία. Αλλά το αγαπημένο είναι
2: λατρεμένο.
3: Εσείς μην χάσετε το στόχο, να μας κάνετε.
2: Τι?
3: Να γελάσουμε είναι ο στόχος στη λέσχη των Καμενοπίτων.
2: Και
3: θα
2: δώρο.
3: Κερδίσετε διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο με το Village Pass. Όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μία σειρά αποκλειστικών προνομίων. Να το ξέρετε αυτό για το Village Pass. Έτσι, δύο εισιτήρια θα κερδίσετε. Γράφτε το ποίημα σας, έχετε πολύ χρόνο.
1: Έτσι.
3: Θέλ...

0: σας. Εμείς εδώ είμαστε για σας, παιδιά.
1: Φέρτε το ποίημά σας.
2: Θέλω πολλούς ποιητές σήμερα, καινούριους.
1: Λοιπόν, προς το παρόν φέρνουμε τα δικά μας. Έχει η ώρα και Βέρτη, έχει και Αναβίση, έχει κυρία Ελληνίδου. Εντάξει, αστεράκια μας.
3: Αστεράκια μου, καλημέρα. Με πάμε πρωινό. Πάμε να γίνουμε μεγάλα αστέρια.
0: Μεγάλα αστέρια, ναι. Έχετε και η Dr. Betty, μην πάτε πουθενά.
1: Η μέλουσα μητέρα.
0: Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Πόσες φορές τη μέρα,
2: ναι,
1: Φορτούνη,
2: όπα,
1: σκέφτεστε το σεξ?
2: Μετρημένες.
3: Καλά πήγες εσένα, καλά πήγες εσένα.
2: Μετρημένες.
1: Ναι, ναι. Πόσες φορές.
2: Κοίταξε.
1: Πες και εσύ, Αθηνά. Αλέξανδρε, πες και εσύ.
2: Δεν στο κρύβω. Παλιότερα πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερες. Αλλά σίγουρα θα περάσεις από το μυαλό μας 3-4-5 φορές.
1: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες?
2: Να, όχι να κάνεις, να σου περάσει το μυαλό.
1: Οι άντρες, όχι εμείς. Οι άντρες.
3: Ναι. Εμένα πότε περνάει το σεξ από το μυαλό μες τη μέρα?
1: Όχι εσύ, κούκλα μου. Ο άντρας σου. Πόσες φορές?
3: Εγώ, να τον πάρουμε
1: τηλέφωνο. Τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύεις?
3: Για τον άντρα μου.
1: Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περνάει.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
2: Πες, ελπίζω να μέσω. Πόσο?
3: 10. Μια δεκαριά
4: στο νερό.
2: Ωραία, είναι και νέο παιδί, Αλέξανδρε.
3: Αμά, τόσο λογικό, πολύ το μυαλό σας εκεί το έχετε στο κεφάλι.
1: Γιατί τους νομίζεις, τους φωνάζουμε?
2: Γιατί ρε παιδιά, για... κακό είναι αυτό, αν σου περνάει από το μυαλό η ερωτική επαφή.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει. Δεν είναι μία.
3: Πώς?
1: Δεν είναι δύο. Δεν είναι τρεις. Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
1: φορές. Το λιγουρεύεστε. 19 φορές τη μέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
2: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
1: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι. Εγώ να μην σύρει καράβι.
3: Να ρωτήσω κάτι,
2: δεν επιβεβαιώνω.
1: Τι?
3: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλα?
1: Πούρε, τι? Τους πάρουμε μια φουσκωτή κούκλα. Τι, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε?
3: Όχι, από τις 19 κάντο εσύ δύο.
2: Κάντο μία.
1: Θέλεις να σου πω πόσες φορές τη μέρα σκέφτονται τι θα φάνε?
3: Πόσες?
1: Γιατί θα τους μαγειρέψουμε?
2: 25.
1: Καλά, εμένα δεν σκέφτεται γιατί ξέρω ότι δεν μαγειρεύω.
2: 4.
1: 18!
3: 18.
1: Δηλαδή, τη μισή μέρα σκέφτονται τι θα φάνε και την άλλη μισή πώς θα δουν.
2: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό, κούκλα μου. Και καθόμαστε εμείς και δεν ανοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο συνεννοείται.
2: Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη μου. Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη μου. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι βαλίδα.
3: Φορτούνη, δήλωσε. Είναι όντως έτσι?
2: Όχι, 18 φορές είναι πάρα πολλές. Μα υπερβολή. Τώρα θα έχει πάρει.
1: Ενώ εμείς οι καημένες που έχουμε 100 ρόλους να φέρουμε εις πέρας.
2: Ναι, γι' αυτό όχι.
1: Μέσα σε 24 ώρες. Σκεφτόμαστε πρώτα το φαγητό. Συγγνώμη, ναι, το φαγητό.
3: Ναι.
1: Μετά το σεξ και μετά τον ύπνο, λέει.
3: Όχι, τον ύπνο μου εγώ πρώτα το βάζω.
2: Καλά, είπα εγώ. Μάμου, κακά και να είναι.
3: Δεν το χαλάω για κανένα λόγο. Τώρα, όλα τα άλλα. Κοίταξε, το σεξ πόσες φορές να παίρνει από το δικό μας μυαλό, βάλε τώρα. Μία, δύο.
2: Μισή.
3: Με στην ημέρα.
1: Ναι.
3: Μαξ.
2: Ένα τρίτο.
3: Και πάλι που περνάει.
1: Μπορεί να τύχει και μια μέρα λίγο παραπάνω. Μπορεί να τύχει. Μπορεί να μην τύχει και καθόλου.
2: Δύο πέμπτα.
3: Δηλαδή τώρα εσύ έχει ημιτελικού ραδιόφωνο το σεξ.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. 300 ευρώ μετρητά. Χτες δεν βρήκαμε νικητρία και νικητή. Οπότε σήμερα 300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πρώτο λοιπόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 85 ως το 95.
3: Οπα, να το. 1985-1995.
1: Ναι. Δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
1: Να είναι ζυγός.
3: Σαν και εμένα.
1: Ναι. Τρίτο, να πήγε στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
3: Στις 10 στοιχεία βάλατε ρε μέσα στο ραντάρ. Εγώ είμαι αυτή.
1: Για να καταλάβεις τι άνθρωποι είναι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
2: Σε εντριγκάρει τώρα.
1: Δηλαδή, βάζω αυτά τα στοιχεία για 300 ευρώ. Μα δεν μπορείς να κερδίσεις εσύ.
2: Δεν μπορείς.
3: Ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, Αθηνά?
2: Θα υπάρξει κι άλλος.
3: Πάμε.
1: Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε?
3: Κάποιον ή κάποια γεννημένο 85 με 95, ζυγό στο ζώδιο.
1: Να
3: και
1: πήγε...
3: να πήγε στο μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να έχει εισιτήριο δηλαδή.
3: Να είναι εκτζή δηλαδή. Προχτές στις
1: 15.
3: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά για να καλέσετε.
5: Πάμε τηλέφωνο ρε καμάρι μου, γιατί ανησυχώ τώρα. Σε παρακαλώ.

0: Τι έγινε, παιδιά,
1: παιδιά, το ραντάρ δεν εντόπισε νικητή, νικητρία.
2: Και θα το δώσει σε μένα που έχω τα τρία στοιχεία.
0: Να μην χαρούμε ούτε σήμερα, να μην χαρούμε.
1: Να μην πάρουμε χαρά εμείς σήμερα.
0: Τι να γίνει.
1: Αύριο μήπως πάρουμε τριπλάσια χαρά που θα, είναι, θα τριπλασιαστεί το ποσό.
0: Αύριο θα είμαστε
1: και
0: χαρούμενοι.
1: Και θα πάμε 450, 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο το ραντάρ. Το καλό που του θέλω να μας έχει καλά στοιχεία.
2: Έτσι. Και τώρα είχε καλά.
0: Και μαζί με την πρόκριση του Ακύλα να γιορτάσουμε και αυτό.
1: Δύσκολα όμως, δεν βρήκαμε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε τώρα.
0: Επιστρέφει αύριο, μισό λεπτό να σας πω.
3: Στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Λέγατε πριν,
1: ναι,
0: και έκανα υπομονή,
1: ναι,
0: για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση, ναι, με τις γυναίκες και ότι έχουμε
2: τι
0: το μυαλό μας συνέχεια και αυτά.
2: Ναι.
0: Ξύπνη,
2: εσύ μας είπες 10 τουλάχιστον.
0: Εγώ είπα 4-5.
1: 4-5
0: δεν είπα. 19
1: είπαμε.
0: Το 19 ήταν υπερβολή.
1: Μπορεί ένας 20χρονος να το σκέφτεται. 19-20
0: λοιπόν, δεν
1: φορές
0: το σκέφτεται μόνο στο ξύπνιο του.
1: Αλλά
0: το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του.
1: Άστο.
0: Έχει βγει εφαρμογή.
1: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
0: Αυτό ακριβώς μετράει η εφαρμογή στο smartphone. Μετράει πόσες στήσεις έχουν υπάρξει κατά την νυχτερινή διάρκεια.
2: Τι λες?
1: Πόσες?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν γράφει.
0: Φοράς το smartphone, το smartwatch σου. Έχει πάνω την εφαρμογή, το κινητό σου, και μετράει τις νυχτερινές στήσεις η εφαρμογή.
2: Και γιατί να τις μετρήσει? Για να ξέρεις τι πήγε χαμένο?
1: Για να δεις ότι είναι ντούρος.
0: Όχι ρε.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω τη μέρα, ρε, τη νύχτα αυτό?
0: Όχι ρε. Καταρχάς σχετίζονται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία, τις ορμόνες και το νευρικό σύστημα, όπως και την ποιότητα του ύπνου.
2: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone? Να βάλω κι εγώ ένα.
0: Και να
2: βάζει και πότε με ξυπνάει.
0: Σε λάθος smartphone πανειδοποίηση.
2: Να χτυπάει. Σήκω, σήκω, σήκω.
1: Τώρα είναι η ώρα σου. Σήκω, τώρα είναι η ώρα σου, θα λέει.
2: Κατάλαβες, μην είναι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, μην πηγαίνει.
1: Σηκωθείτε κι εσείς που μας ακούτε όμως τώρα να γράψετε κανένα ποίημα αστείο με τη λέξη αγαπημένο μέσα. Γιατί λες και έρχεται των καμένων ποιητών και θα δώσει εισιτήρια για Village. Άιντε.

0: Τι είμαι, τι είσαι, τι, στο τρελάδικο να πας. Ε, στο ρυθμό 949. Το πάμε πρωινό, το ίδιο κάνει. Τρελάδικο είμαστε κι εμείς. Σήμερα
1: καλέ.
0: Το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι παιδιά με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Άρα λοιπόν, με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουμε τη λύση, έχουμε βοήθεια στους εφήβους για να πλοηγούνται online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Ε, στην ενότητα εκεί, MySpace, θα βρείτε το My Feelings Tracker και το Guided Journals. Έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδεόμαστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Σούπερ! Λοιπόν, ετοιμαστείτε, διότι εμείς πάμε σε διάλειμμα, αλλά η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της και θέλουμε να σας υποδεχτούμε με πείμα που θα σας κάνει να, που θα μας κάνει να γελάσουμε. Μπέρδεψα τα μας και τα σας, κατάλαβες.
2: Γιατί η σημασία έχει να πάρουν, γιατί θέλουν να γίνει χαμό.
1: Και θέλουμε και τη λέξη αγαπημένο μέσα. Εντάξει.
2: Αγαπημένο.
1: Ή αγαπημένη ή αγαπημένος, αν θες να το βάλεις.
2: Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η λέξη.
1: Και εμένα.
2: Με. Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: 450 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Bagoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Σπάμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr κάθε Σάββατο, και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Δεν μου λες, ναι, τι γίνεται στους δρόμους τώρα? Στο Μασούτη γίνεται γιορτή, στους δρόμους τι γίνεται, πες μας.
4: Δες πάμε τα κοντέρ, πάμε αργά αργά.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
5: Drone, τι λέει το drone?
6: Το drone λέει κίνηση στο ποτάμι, κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, με τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή Μποτιλιαρισμένη και την άνοδο του Συγκρού επίσης, και κατεβαίνοντας αυτή τη φορά από το Καρέ, από την Κατεχάκη δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Δίωνα, προς τα κάτω, προς την Ηλιούπολη, έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα για να βγείτε, η αμφιθέαση είναι αυτή, από την Παραλιακή προς τη Συγκρού έχει κόλλημα. Αυτά, καλή υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλησπέρα σας Ευρώπη και καλησπέρα από την Κύπρο. Δαμέ, Λευκοσία κόλλινγκ, απόψε ο καιρός ήρθεν στη σκηνή με λίνη γρασίαν, πολύ χάριντζεραν, που ένα μας χαλάσει τα μαλλιά, Μπέτη, πρέπει
3: τα
5: να προσέχεις. Τα μαλλιά πρέπει να προσέχεις, γιατί θα βγεις φωτογραφίες πολλές εκεί τώρα στον
3: ημιτελικό.
5: Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα σε ήλιον σύννεφα τζετές γιαγιάδες που λαλούν ένα ακόμα κοντομάνικο να μην φορά σακέτα, ήρθαν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οι 8 βαθμοί μας προ Τζιτζίπρον παν στο ανδροσερούιν του πρωινού.
6: Δηλαδή
5: θα έχει 28 βαθμούς.
6: Και
5: 20...

0: Τι είναι αυτό?
1: Μ' άρεσε.
2: Πόνεσε το κελέ μου, πονάει το κεφάλι μου, μάνα μου.
0: Μόνο τη βίλα,
1: το μάτι θα είναι, θα σε ξεματιάσκουμε.
2: Ναι.
0: Καλέστε, παιδιά, είναι η ώρα για να παίξουμε.
2: Λες και των καμένων πιτών, ανοίγει τις πύλες της, μάνα μου. Θέλουμε πείμα με λεξί αγαπημένο. Άντε, καλέστε, 2-10-68-35-722.
0: Αγαπημένων.
3: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: ανοίξουν οι πύλες των χαμένων ποιητών. Και των καμένων και των χαμένων. Εδώ είμαστε να σας υποδεχτούμε. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Πάνος λέγομαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: Φορτσάτο σε κοβό.
2: Στη γυναίκα μου. Αφιερωμένο στη γυναίκα μου.
0: Αφιερωμένο, για πάμε, για δώστο, για δώστο.
2: Το ματιόν το φως, αγαπημένη μου, ξημερώνει η ζωή. Σαν αυγή που το κόσμο γλυκά χαιρετά. Και η καρδιά μου, που άλλο λιμάνι δεν βρίσκει, το δικό σου χαμογέλο πάντα γυρνά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, Πάνο. Πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, εκτός τόπου και χρόνου όμως. Διότι εμείς στη λέσχη, Πάνο μου. Να είσαι καλά, αλλά ήθελα απλά να το αφιερώσω στη γυναίκα του, έτσι.
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Στη γυναίκα μου, στη γυναίκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς στη λέσχη ζητάμε ποίημα κωμικό. Να είναι αστείο, να γελάσουμε.
3: Εμένα με έκλεψε, μου έκλεψε την καρδιά.
0: Βέβαια, αφού είσαι ψυχοπονιάρα.
2: Βασίλη, είμαι ρομαντικός.
4: Ναι, είσαι ρομαντικός, φίλε μου. Είσαι καταπληκτικός και μόνο και μόνο που πήρες το θάρρος και βγήκες.
0: Και μπράβο σου και τη γυναίκα σου, απλά δεν μπορείς να κερδίσεις όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν είσαι μέσα στο.
2: Δεν πειράζει.
3: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
2: Ελένη.
3: Αχ, να τη χαίρεσαι και λοιπόν, να σε χαίρετε.
4: Να αγαπιόσαστε
0: και να είστε αγαπημένοι. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning.
3: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Στους ουρανούς είναι, πρέπει να πετάει με αερόστατα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, εσείς είστε. Μιλήστε, παρακαλώ.
3: Από τη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Καλημέρα, από τη σπηλιά του Νταβέλη, πραγματικά.
2: Δεν πειράζει.
3: Ναι, σας ακούμε, καλημέρα.
0: Βγήκατε από τη σπηλιά.
3: Ωραία.
2: Ονομάζομαι Δημήτρης, είχα ξανακαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, ωραία.
2: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να...
0: Να κερδίσεις.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν κερδίζουν όλοι με τη μία.
2: Σας έχω έρθει με καινούριο ποίημα τώρα.
0: Σούπερ, δώστο.
2: Σας είχα πει μια ματινάδα τότε, άμα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Ωραία.
4: Σήμερα τι είναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα σας ήρθα με ποίημα όμως.
0: Είναι, θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση, ερωτική, έτσι?
2: Όχι, δεν θέλω κάτι.
0: Δεν θέλεις κάτι, είσαι ολιγαρκής. Πάμε, δώσ' το.
2: Απλά να το πω. Λοιπόν, με στην παγωμένη την τροχιά του απείρου, σαν λάμψη που ξεπίδησε από το φως του ονείρου.
0: Ναι.
2: Προβάλλεις εσύ, αγαπημένος σαν κομικής φωτεινός, που σκίζει στα δύο τον σιωπηλό τον ουρανό. Δεν είσαι μια σκιά που χάνεται το πλήθος, μα μια πύρινη ουρά που καίει μέσα στο στήθος. Ήρθες από μακριά, από κόσμους μαγικούς, να φέρεις την ελπίδα στους γήινους καιρούς.
0: Είναι εκπληκτικό.
2: Και αν η φορεία σου είναι βιαστική και μακρινή, ναι, η σφραγίδα που αφήνει είναι πατωτινή.
0: Μπράβο.
4: Το αγαπημένο
2: πέρασμα, ναι. Αγαπημένος, ναι, τελειώνω, ναι. Σε κάθε σου πέρασμα, αγαπημένος και λαμπρός, γίνεται ο κόσμος μου πιο ζεστός και πιο γλυκός.
0: Πολύ ωραία.
3: Παιδιά, τι ρομαντική.
0: Παιδιά, σήμερα βγήκαν όλοι ρομαντικοί όμως.
3: Γιατί βάλαμε τη λέξη αγαπημένος.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά εμείς ζητάμε ένα ποίημα να μας κάνει να γελάσουμε. Ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα.
4: Εγώ γέλασε λίγο με αυτό, με το ύφος.
0: Με το σκίστε. Όχι, εμένα μου άρεσε.
4: Ήταν εμπνευσμένο, αλλά όχι για να κερδίσει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό ήταν. Τι ζητάμε εμείς τη λέσχη? Ζητάμε να μας κάνουν να γελάσουμε.
4: Μπορεί να γελάσουμε με τον τρόπο που το είπε, α πούμε. Λίγο πιο έτσι.
0: Μα πώ να το γελάσουμε. Είναι ρομαντικό. Είναι πολύ ωραίο.
3: Πολύ ρομαντικό και πολύ
0: με ποιότητα.
4: Σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, πώς είστε?
4: Μόνο άντρες σήμερα, μάλιστα.
5: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Είμαι ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε.
4: Γεια σου, ρε, Άγγελε.
0: Τελικά οι άντρες είναι πιο ρομαντικοί. Τι να πούμε, το αγαπημένο σήμερα όλοι οι άντρες.
5: Παιδιά, εγώ με τον Δημήτρη, να ξέρετε, πέθανα, μου άρεσε πολύ ο στόμφος.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικό. Ναι. Εγώ το ξέρω.
4: Άγγελε, ρίχτω.
0: Είναι
5: λίγο στενάχωρο, είναι Βασίλη μου.
0: Α, για να δούμε, βάλε ένα μπουζούκι κάτι.
4: Στενάχωρο θέλει να δούμε τώρα.
3: Βάλε μια πενιά λιπητέρη.
0: Δακρύβρεχτο, δακρύβρεχτο. Κάτι, κάτι.
4: Αυτό.
0: Για δώστε.
5: Τι κοινό. Η αγαπημένη φίλη μου γνωρίζει με τη βαρεμάρα μου. Ενώ το smartwatch μου μετρά τη βραδινή τη οικομάδα.
0: Να καθίσει, δεν τρέπεσαι.
5: Υπάρχει, ακούγεται ο ελημερής πως πρέπει να πηδήξω. Μα είμαι μόνος στη ζωή και με το χέρι εγώ τη βρίσκω.
0: Έτσι.
5: Όλες Και τις 19 φορές. Το πρόγραμμα το κάνω.
0: Μπράβο!
5: Οι φίλοι μου όλοι ανησυχούν. Με τύφλο συνιστάσω.
4: Έλα, τούμπανο είσαι.
0: Θα σου πω κάτι, Άγγελε. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της Λέσχης μας. Είσαι καταπληκτικός.
4: Καταπληκτικός,
0: Άγγελε. Χειροκροτούμε όρθιοι.
3: Μείνε στη γραμμή.
4: Αυτό είναι.
0: Μείνε, καλά. Ποιος θα το ξεπεράσει τώρα αυτό? Ωραία, για να δούμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Κατερίνα.
0: Κατλώς την Κατερίνα.
6: Για γυναίκα να είμαστε στους κυρίους που άκουσα νωρίτερα.
0: Πολύ σωστά. Βεβαίως.
6: Λοιπόν, σας διαβάζω.
0: Διάβασε το, Κατερίνα μου.
6: Ήλπιζα πάντα ο φτωχός πως με έβλεπες ερωτικός. Και οι συνεργάτες στο γραφείο με θεωρούσαν γελίο. Και σου έκανα δωράκια και σου στέλνα μηνυματάκια. Μέχρι που χθες μου ήρθε τα μπλάτ και στάθησα ο φουκαράς. Όταν σε είδα στα σκαλιά με τον κλητήρα αγκαλιά. Αχ, βρεξανθή αγαπημένη, και σκέψη μου όνομα αρρωσταίνει, που στο διαβάστηκε μ' αφήνεις και εσύ αλούπας και το δίνεις.
4: Φοβερή.
0: Μα με τον κλητήρα!
4: Φοβερή!
0: Και με τον κλητήρα!
4: Ρε παιδιά, τι ερμηνεία!
0: Πολύ ωραία. Η ερμηνεία ήταν εκπληκτική. Πολύ δυνατή η ερμηνεία. Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα, αλλά νομίζω ότι Άγγελος, παιδιά.
4: Κυρία Κατερίνα, θα σας περιμένουμε και αύριο, εντάξει? Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε!
4: Κέρδισε!
0: Εσύ και το smartwatch σου που δουλεύει καταπληκτικά.
3: Εσύ και ο Κύλας, αγόρι μου.
0: Σταμάτα, μωρέ. Κέρδισες εισιτήριο διπλό για τα Villa Cinema και σας ευχαριστούμε όλους που πήρατε στη Λέσχη των Καμένων Πίτων.
3: Είστε όλοι καταπληκτικοί και αύριο μέρα είναι, παιδιά.
1: Πρωινό στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
11: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
12: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
11: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
12: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
11: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
12: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10,

0: 2-10-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
2: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
2: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
2: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
8: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
7: Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.

0: κλιματιστικά Toshiba, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: θέλω λίγο. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Waves and beats back to back. Cocktails and heats again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
8: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
7: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
8: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
7: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
7: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Φέιρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Αν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά.

0: σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
3: 82 89 86.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
4: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
5: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
5: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
4: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
5: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
4: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Έμα τώρα το πιστέψανε. Έλα.
0: Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: επιτυχίες.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, την θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
9: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
10: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα το Σάβα? Είναι έμπιστος?
14: Αστειεύεσαι, εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
14: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
13: Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό σου.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
7: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash and Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
15: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίαση Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας.

Νέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241 067 677 ή στο 2241 10 033 33.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.

0: να σε βρω.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε

0: παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Λοιπόν, και παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε!
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Δώστο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Αχ, μη μας το κάνετε αυτό. Επιτέλους, παγώστε ό,τι κάνετε. Πάρτε ρεπό από τη δουλειά γιατί έχουμε Eurovision. Να το πιούμε όλοι μαζί αγκαλιά.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Να μπεις,
0: δεν πιστεύεις τον Ακύλα, εγώ πιστεύω.
1: Δεν πιστεύεις, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, υπερβολή τώρα αυτό.
1: Είσαι έναν Ακύλα πατέρα παντοκράτορα. Τι εννοείς? Πιστεύω λέγε. Πάρα πολύ στον αποκλεισμό του.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, δεν μπορώ, αλλά βαρέθηκα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι στην Ελλάδα και το έχω μάθει καλύτερα από το εθνικό ύμνο αυτό το τραγούδι. Αλλά.
0: Εγώ θεωρώ
1: μακάρι
0: ότι.
1: Μακάρι να βγω λάθος και ποιος είμαι εγώ να μιλήσω, αλλά μιας που τέθηκε το θέμα, μια βλακιά και μισή είναι.
0: Θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στην πεντάδα.
1: Εντάξει.
0: Στην τελική.
1: Την τελευταία. Ακριβώς.
0: Τι λες, παιδί μου, θα περάσουμε σίγουρα και πάμε το Σάββατο για τελικό.
1: Πιο πιθανό να δει πρωτάθλημα ο Βάζελος και σου μιλάει Βάζελος. Πιο πιθανό.
0: Μορ, τι λες,
1: δεν μπορώ να το πιστεύω. Ναι, εννοείται ότι το πιστεύω. Μακάρι να βγω λάθος. Μακάρι το παιδί να με βγάλει τελείως λάθος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Αλλά δεν ξέρω. Κάτι μάλλον επειδή το έχω παρακούσει αυτό το τραγούδι, το έχω βαρεθεί. Δηλαδή και το Stairway to Heaven να μου βάζεις να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι. Ένα το αγαπημένο. Έλλη πιστεύει στον Ακύλα και δεν ξέρει το Stairway to Heaven. Και προσπαθώ να κάνω συζήτηση. Έλα, διαφημίσει πάλι.
0: Θέλω να σου πω, αγόρι μου, ότι κάνουμε ελληνικό ραδιόφωνο και ακούμε επιτυχίες.
1: Είναι δάκια μου, το θυμίζει.
0: Έλα, γύρε στην παρέα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Σας αγαπάμε και θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel.
1: Α, ναι, για
0: και διαβάζω τώρα, ρε παιδιά, στο Ζάπι το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Λέει το Casa de Papel συνεχίζεται. Season 6.
1: Επιτέλους, και τώρα κατάλαβα γιατί είχα τη φαγούρα. Ναι, κοροϊδεύω.
0: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένο σήμερα πια.
1: Τα θεωρώ όλα αυτά υπερεκτιμημένα. Το Casa de Papel είναι υπερεκτιμημένο, ορίστε το είπα. Να μου έλεγε στο Breaking Bad να σου λέγανε. Να
0: αγόρι μου, δεν σε ρωτάμε μπέργκερ ή πιτόγυρο να μου πει τι είναι υπερεκτιμημένο.
1: Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερεκτιμημένο.
0: Άμα δεν θες, εσύ έχει το μαχαίρι, εσύ έχει και το καρπούζι.
1: Τίποτα σε αυτά δεν είναι υπερεκτιμημένο. Η δίαιτα είναι υπερεκτιμημένη. Άμα έχει μπέργκερ ή πιτόγυρο, τρώ και τα δύο. Δεν θα κάνει διακρίσει.
0: Και έκλεισα σήμερα διατροφολόγο για τη Δευτέρα.
1: Εγώ δεν του το σηκώνω, έχω αναγνώριση. Είσαι σοβαρή, σοβαρέψου. Θα ανέβω εκεί στη ζυγαρία, θα γράφει ένα σέμα. Με βλέπει, ο γυμναστή μου και πάει έξω και αυτομαστιγώνεται με το φραγγέλιο. Θα έχω και τη διαιτολόγο να κλαίει σε μια γωνία σε εμβρική στάση στην παγέρα. Έχω όμως λόγους να χαμογελάσετε, παιδιά.
0: Τι.
1: Μπορεί είτε λόγος να κλείσει εμπειρική στάση στην πανιέρα, αλλά εσείς που αναζητάτε ανεξιάδικη και ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άτικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως και 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε μα κάθε στυλ έως και 17 Μαΐου. Και για τα τέλη miles and bonus σε Gian, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας.
0: Τι άλλο να ζητήσω, αγόρι μου.
1: Επιτυχιάρες.
0: Έρχονται. Έλα, Γιώργο, στην παρέα μας.
1: Μέρια σε, Γιώργο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλάνια μου, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και έχουν μαζευτεί εκεί πέρα,
1: ναι,
0: τα παιδιά, τα, πώς το λένε, τα αδέρφια από το βαφτιστήρι μου, που είναι τέσσερα.
1: Ζωή
0: να έχουν. Λοιπόν,
1: αυτού.
0: Ο Κωνσταντής, η Μιρένα, ο Νικόλας, καλά τον Αλέξανδρο τον χαιρετήσω, γιατί δεν θα μας ακούει φαντάζομαι.
1: Κάτι ξέρει το παιδί. Λοιπόν, εγώ έχω μια δισάρα.
0: Όλα, λέλα, λέλα.
1: Το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένας από τους δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Θέλω να μας πείτε στο Viber, παιδιά, αν ισχύει αυτό.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Και ποιος σας τρώει το 90% του κρεβατιού.
0: Έλα, αποκλείεται, σου λέω.
1: Γιατί όχι. Εσύ με τον Άθα δεν πιάνεις το 90% του κρεβατιού, εσύ και τον Άθα. Εσύ
0: που απλώνουμε περισσότερο, παιδί μου, από τον Άθα. Τουλάχιστον πρόξε, γιατί δεν σπρώχνεις.
1: Είστε στο κρεβάτι, του λες πρόξε και δεν σπρώχνει.
0: Να κλωτσίσει.
1: Να το κοιτάξετε αυτό. Άμα του λες πρόξε και κλωτσάει, μάλλον το βλέπω να μένει με τη γάτα στο χέρι.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν προετοιμάζετε για ένα ταξιδάκι, γιατί τώρα είναι κοντά. Και του Αγίου Πνεύματος επίσης, έτσι.
1: Φτου.
0: Και μπορεί να πετάς από Αθήνα, ρε παιδί μου, για Μαδρίτη με Ιμπέρια. Μέχρι λοιπόν τις 30 Ιουνίου, αν είσαι ένας από αυτούς, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora του αεροδρομίου, όπως
1: APV, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα πάρα πολύ απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπονάκι από τα check-in στα Ιμπέρια, εξαργυρώνεις το εκπτωτικό κουπονάκι με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό που κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας όχι ενός και δύο αλλά 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωση αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι, παιδί μου, ώρα σου καλή. Και ο γυαλί.
0: Λοιπόν, μια βόλτα από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά
1: Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σε νέες περιπέτειες.
0: Κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πόσες φορές τη μέρα σκέφτεστε το σεξ?
4: Σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3, 4, 5 φορές.
3: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες? Οι άντρες, όχι εμείς.
5: Πόσες φορές,
3: τι πιστεύεις?
5: Για τον άνδρα μου.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περάσει.
5: Ωραία,
3: το
5: Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
3: Το μυαλό σας εκεί το έχετε.
5: Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
5: φορές. Το λιγουρεύεστε.
3: Όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
4: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
3: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι.
5: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλας?
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
25: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
24: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
26: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
24: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
27: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
24: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
28: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
24: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
25: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
24: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
29: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
30: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
29: Παίζουμε.
30: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
29: Μα...
30: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 και ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε να τα λέμε και να σας διαβάζουμε όποτε χρειάζεται.
1: Και φυσικά να διαβάζουμε και τα μηνυματάκια σας. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Ό,τι γουστάρετε, όλα καλοδεχούμενα. Εδώ είμαστε να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και Soundies. Ναι, ναι, soundies.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επίσης έχουμε και μεγάλες αποκλειστικότητες εδώ στο ρυθμό 949. Σας έχουμε κακομάθη και έρχεται και μία ολοκένουργια τώρα σε λίγες μέρες. Με τρέμα αντίστροφα, με Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς. Τη Δευτέρα, 18 του Μάη, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Έρχεται, έρχεται. Θα δείτε και ένα τιζεράκι που κυκλοφορεί στα social. Και φυσικά, παιδιά, τι άλλο. Τι άλλο θέλουμε.
1: Πάρα πολλές επιτυχίες θέλουμε. Βροχή.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας και την Καρπή, ο Σάκης Ρουβάς και οι δυο τους έχουν περάσει από Eurovision. Θέλω να σου
1: ιωνώσαν,
0: πω. Θέλω να σου
1: για
0: πω.
1: Να δούμε. Μακάρι, μακάρι.
0: Θα κάνει όμως τώρα το λογαριασμό η Καταρίνα Λιόλιου που έρχεται στην παρέα μας. Για δυναμώστε, για δυναμώστε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
10: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
9: Είσοδος 5 ευρώ.
10: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
9: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα.

0: τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα η μέρα είναι πολύ ωραία, πολύ ηλιόλουστη. Τρίτη 12 του Μάη, λέει το ημερολόγιο.
1: Ελάτε μαζί να τη γιορτάσουμε που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες και σχέδια που θα σας βρει. Α, και αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ήδη μετράμε αντίστροφα, καλά καταλάβατε. Δευτερόλεπτα σαν ισοβίτες. Και φυσικά, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Τώρα όμως είναι η ώρα, η καλή τιμή, η πρόστιχη θα λέγε κανείς.
1: Η πρόστιχη ώρα με τα δώρα, οπότε πάρε τώρα γιατί ξεκινάει η διαγωνισμάρα μας. Τηλέφωνο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει και δωράρα. Όλα αυτά στο που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά που τους ακούς και έτσι κερδίζεις ένα δωράκι όλο δικό σου. 210-6835-722, πάρε τώρα.
0: Ήρθε και ο Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας, για δυναμώστε παρακαλώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μας πήρανε χαμπάρι, καλέ, τα ακούς?
1: Ναι, αντρομάχη μου, τα ακούω. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Επιτέλους, φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Βαγγέλης από Πετρούπολη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Βαγγέλη.
0: Γεια σου Βαγγέλη. Τι γίνεται?
3: Εδώ είμαστε, σας ακούμε. Μόλις παρκάραμε και ακούσαμε το διαγωνισμό, δεν μπορούσαμε να μην πούμε.
1: Ναι, τώρα θα ακούς και τις δωράρες. Βασικά πρέπει να ακούς πρώτα τον ήχο.
0: Βασικά,
1: για να δεις,
0: ναι,
1: πού τον ακούς.
0: Πρέπει να ακούς.
1: Πιστεύεις το έχεις, πιστεύεις σε ένα Βαγγέλη από την Πετρούπολη?
3: Σε μένα πιστεύω, στον ήχο θα δείξει, θα το δούμε.
1: Διπλωματικός Βαγγέλης.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό, κατευθείαν, μην το σκέφτεσαι. Μία είναι η απάντηση, εντάξει.
1: Και έτσι όπως ακούω, πρέπει να επισκέπτεσαι και συχνά.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Δεν είναι κάποιο περίεργο backstage από την Νέα Γενηλίκους? Μόνο αυτό το στοιχείο σου δώσω.
0: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται.
1: Πού άλλο ακούς φωκητά?
3: Bowling.
1: Ε, καλά, εντάξει, τι φωκητά
0: έχεις στο bowling? Έλα ρε Βαγγέλη. Έχεις πάει να παίξεις?
1: Αν πεις και εκεί, δάχτυλα σε τρύπες μπαίνουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ρε Άλεξη, τι λες και στον άνθρωπο?
1: Εντάξει, τον μπέρδεψα, εγώ φταίω, Βαγγέλη, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Την επόμενη φορά.
1: Σιγά,
3: το μπερδέψαμε, το μπερδέψαμε.
0: Την επόμενη φορά.
1: Κάπου χάθηκαν οι μπάλες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Άντε, φιλιά.
0: Ντροπή σου, Αλέξη, δηλαδή έλεος.
1: Εγώ φταίω που άκουσα το κοιτάκι, είπε bowling.
0: Σταμάτα, παιδί μου, ρε ζήλη μας έκανε στη γειτονιά.
1: Τέλος πάντων, στην Πετρούπολη.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και σε θέλω παραφορά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα μηνύματα.
1: Καλώς τα τρελόπεδα, για να ακούσω.
0: Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Λάνια, μόλις παρέλαβα λέει και το δώρο λέει από Διόπτρα και σας ευχαριστώ.
1: Τίποτα.
0: Και τους ευχαριστώ πολύ, είναι τέλεια. Καλοφάγωτα, Αλεξάνδρα μου, να τα χαρείς.
1: Καλοδιάβαστα, βασικά.
0: Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, μας λέει η Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου. Να είσαι καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ενώ η Βιβί λέει καλησπέρα, παιδιά. Κέρδισα πρόσκληση για τον Αργυρό. Μπράβο.
1: Καλά, και τι το φωνάζεις, μην το κάνουμε θέμα.
0: Δεν άκουσα, λέει, όμως, ότι είναι για φοιτητές.
1: Έχεις φοιτητικό πάσο για κάνα ταξιδάκι τώρα που καλοκαιριάζει.
0: Για να μην πάει χαμένο, λέει, θέλετε να σας πω τον κωδικό να τον δώσετε λύση κάποιον άλλον.
1: Όλο για κάποιο φοιτητή θα βρούμε στην ηλικία μας.
0: Την αγαπώ. Λοιπόν, Βιβί μου, θα συνεννοηθείς με τη γραμματεία, θα σου στείλω εγώ το τηλέφωνο για να το πάρουν.
1: Ρε παιδί μου, αν κρατάς ακόμη το φοιτητικό πάσο, μην κορυδευόμαστε. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Εκτός από μένα που μοιάζα 30 από τα 18. Μου 18 όμως. Από τα 20. Το μόνο καλό ήταν ότι πήγαινα σε μπαρ από 15 χρονών και με παίρναν για 20 και μου λέγανε που είναι τα παιδιά μου.
0: Λοιπόν,
1: αν έχεις κρατήσει λοιπόν φοιτητικό πάσο.
0: Δεν έχει, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Το
0: ξέρεις, κουτί είναι.
1: Εγώ τώρα τη βάζω ιδέα. Κουτί είναι άμα το πετάξει. Μην κοιτάς εμάς που είμαστε βλαμμένοι και να τα αποδείξουν τα αποτελέσματα.
0: Δεν έχει, λέει. Δεν έχει πάσο. Απαντάει, βέβαια. Μπράβο. Είναι γρήγορο, είναι πιστόλι.
1: Ωραία, μπράβο, πιστόλι. Λυπάμαι. Πάει για πιστόλι,
0: Αργυρός. Θα σου στείλω εγώ το σταθερό του. Πώς το λένε, από τα κεντρικά για να κάνεις την αλλαγή. Λοιπόν, Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου.
1: Αχ, Μαριό.
0: Λέει, παιδιά, αμάρε Αλέξη. Έπρεπε η εκπομπή σας να είναι μετά τις 12. Τι γέλιο θα ρίχναμε. Μη
1: θα ερχόσουν για μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν θα ρίχνανε μόνο γέλιο, θα ρίχνανε και την εκπομπή. Ειδικά στο Εσούρ θα λέγανε: έχει κέφια χοντρός. Βάλει ένα ουίσκι και έλα να τον ακούσουμε.
0: Έλα, σταμάτα
1: θα
0: χοντρούλη.
1: Μαζεύανε λεφτά για τα εγγόνια τους.
0: Χοντρούλη μου, πρέπει να ζήσει στο Big Well Festival.
1: Μπορώ να ζήσω και εσύ και στο Big Well Festival, γιατί θα το απολαύσουμε παρέα.
0: Αμέ.
1: Η Zenith μου προσφέρει, όχι μόνο σε μένα, σε όλους παιδιά, ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Πώς ήταν αυτό που έδωσε η άλλη για τον Αργυρό, με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα τη Zenith σε όλη την Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Προλαβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι τη εξαντλήσεως. Be well together με τη δύναμη τη Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers και αρμόδια αρχή ΡΑΗ.
0: Αχ, τι μας έκανε ο Αργυρός σήμερα. Τι μας έκανε, Βιβί, τι μας έκανε.
1: Εμείς τι το έχουμε κάνει, το βιβλίο τον άνθρωπο. 10 μέρες κάπου τον έδαφος τον έχουμε βάλει.
0: Για δυναμώστε, γιατί έρχεται αυτό το αγόρι τώρα.
1: Βλέπεις, Κωνσταντίνο είναι καλό.

0: χρόνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νίνο, λοιπόν, και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και δεν φοβάσαι, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εγώ με αυτά που διαβάζω φοβάμαι.
0: Τι διάβασες?
1: Στην Ιαπωνία, όταν παλιά μηχανήματα αποσύρονται, ρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι τι κάνουν? Μια μικρή τελετή για να τα ευχαριστήσουν για τα χρόνια προσφοράς τους.
0: Δηλαδή,
1: για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα δεν τα καταλείπουμε και ποτέ.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή
1: χάλα στο PlayStation. Ωραία, το θαύμα και το κάνουμε και εκεί διακανονική.
0: Μάλιστα.
1: Και ρε παιδί, αυτό είναι. Εγώ θα κάνω τελετή πραγματικά για τη ζυγαριά μου.
0: Άρα το φορτηγό του μπαμπά που δεν δουλεύει, να του κάνουμε και μια τελετή.
1: Εμείς σου είπα του κάνετε και 40 το φορτηγό.
0: Αγία.
1: 40 και μετά το υπόλοιπο να πηγαίνει για να μοιράσετε και όλα αυτά. Μπορεί το φορτηγό για την τελευταία επιθυμία να έχει να το μοιράσετε, πώς άλλοι θέλουν να του καίνε, να το μοιράσετε σαν ανταλλακτικά.
0: Ναι. Να βγάλουμε και τίποτα.
1: Ακριβώς, ορίστε. Ούτε
0: λοιπόν,
1: και οικονομικές καλού.
0: Αν έχεις τύχη διάβαινα, αλλιώς θα προσπεράσεις, θα πω εγώ. Γιατί η τύχη κάνει strikes τα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse.
1: Και τώρα με μια πλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φορά σε εβδομαδιαίες κλήρωσης, βάζεις στόχο τρελά μετρητά τη Δευτέρα, Τετάρτη, την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο πλέον στην Barn θα παίζει Wingo με πάρα πολλούς τυχερούς και έως και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί έχουμε και άλλα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει.
1: Να τονίσουμε εδώ δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να παίζουμε υπεύθυνα.
1: Ούτε δεν παίξει υπεύθυνα.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνη.

0: το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο techgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Το ρυθμό 949.
19: Καλώς τα Ταλένια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς και ολοκληρώσουμε τη δεύτερη και πιο σεξι ώρα, όπως ξέρετε. Τρίτη, 12 του Μάη. Και τι σας έχουμε, τι σας έχουμε. Πολύ ωραία πράγματα που δεν έχουμε ακόμα σχολιάσει.
20: Α, όπως.
19: Όπως, τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, με τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια που έχουν μεταμφιεστεί, κουκουλωθεί για να αρχίσουν να δίνουν κλίσεις δεξιά και αριστερά.
20: Τέλεια. Αδειμονώ. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και Soundy. Soundy.gr και αντός ρυθμός 949.
19: Επίσης, το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει καθημερινά σε ολοκλήρη την Αθήνα μέσα από την εκπομπή Πάμε Πρωινό, τα παπάκια μας, που είναι η Μπέτη Μαγκύρο, ο Βασίλης Φουρτούνης και η Αθηνά Αφαλίδου, σου δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, το ραντάρ ψάχνει κάποιο να μένει εκεί, κάποιο να οδηγεί αυτό, κάτι. Κάθε φορά θα ζητάει και κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ έψαχνε κάποια να έχει γεννηθεί από το 1985 έως και το 1995. Ήσουν εσύ? Και αν ναι, είσαι και ζυγός? Και αν πήγες και στον αγώνα της ΣΑΕΚ Παναθηναϊκού πριν λίγες μέρες, 10 του μήνα, θέλω να σου πω ότι έχασες 300 ευρώ μετρητά.
20: Συγχαρητήρια.
19: Άρα τι γίνεται αύριο?
20: Αύριο γίνονται
19: 450
20: ευρώ που πουλάς.
19: Ωραία, τι έχει να γίνει αύριο?
20: Τέλεια. Λοιπόν,
19: έλα.
20: Επιτυχίες.
19: Φύγαμε και είναι πολλές. Και θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας και ο Πάνος Κιάμος. Τώρα όμως παρακαλώ, δυναμώστε, γιατί έχει έρθει αυτό το αγόρι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Αχ Νίκο.
20: Αχ Νίκο.

0: Πάνος Κιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρουμε πολλούς από εσάς εκεί έξω που στέλνετε μηνύματα και αρχίζουμε να διαβάζουμε.
1: Για να ακούσω.
0: Η Δήμητρα λέει καλό απόγευμα.
1: Καλώς.
0: Γεια σου Μαρία Μαράκη. Παιδιά
1: σου
0: όλοι
1: Μαρία,
0: που θα γίνω κακιά της παρέας. Επειδή σήμερα έγινε λέει κάτι πολύ σοβαρό με 2-17 χρόνια, το ξέρουμε, το είδαμε, δεν, πώς το λένε, δεν φοράμε παροπίδες. Η μία λέει χαροπαλεύει και η άλλη κατέληξε. Θα ήταν χρήσιμο λέει να πείτε πώς δεν εξαρτάται η ζωή μας από τις πανελλήνιες κτλ. Σίγουρα σας ακούνε και παιδιά. Αυτό παιδιά είναι αλήθεια.
1: Παιδιά, αυτό είναι ένα λάθος που μας καλλιεργούν πρώτοι και οι καλύτεροι γονείς μας και το ίδιο το βαριά άρρωστο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου νομίζουμε ότι είναι νυν υπερπάντων αγώνων στα 17 μας.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε σπουδάσει όρι κιόλα κάτι και ασχολιόμαστε με κάτι άλλο.
1: Ή δεν το ασκήσαμε και ποτέ.
0: Ναι. Και... όπως εσύ το ψυχολόγο.
1: Καλή ώρα. Ωραία. Και σκέφτεσαι που πήγε Τζιβάνι στο πτυχίο. Και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι σου καλλιεργούν μια εντύπωση ότι θα πας σε ένα μαγικό κάστρο, σαν το Hogwarts, βαριά αποκομμένο από την υπόλοιπη βαριά άρρωστη ελληνική ταινία. Βαριά αποκομμένο.
0: Τα όνειρα των γονιών μας εκπληρώνουμε σε αυτή την ηλικία. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Καλά, καλά, δεν έχουμε δικά μας καλά.
0: Δηλαδή το σύστημα εδώ πέρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχει καμία σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή, εμένα τα ξαδέρφια μου που είναι στη Γερμανία έχουν πολύ καλύτερο σύστημα. Δηλαδή, ξεκίνησε η μία να πάει νομική. Δεν τη άρεσε. Στην πορεία άλλαξε και έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή. Αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα, πότε θα το καταλάβουμε
1: το
0: εδώ, ρε παιδί.
1: Για πότε θα κινητοποιηθούμε να απαγορευτούν οι Πανελλήνιες. Είναι ένα σύστημα απάνθρωπο. Παλουκώνουμε 17 χρόνια στον τρόπο
0: σκάτω. Πολύ, πολύ,
1: και διαβάζουν, είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα.
0: Και λες και εξαρτιόνται από αυτό.
1: Ναι, και διαβάζει όλους, ξυπνάει, πάει στο σχολείο, μετά πάει φροντιστήριο, πάει ιδιαίτερο, βάλε και διάβασμα το βράδυ και διαβάζει 20 ώρες τη μέρα. Παίρνουν κιλά, παχαίουν, αγχώνονται τζάμπα τα παιδιά και όλα αυτά για να περάσουν σε μια σχολή στην οποία και να μην περάσουν. Εντάξει, στο τέλος ημέρας υπάρχει και αύριο.
0: Και που δεν ξέρεις εάν πραγματικά θα ολοκληρώσουν τις σπουδές, θα εξασκήσουν το συγκεκριμένο
1: και
0: επάγγελμα
1: θα το
0: και θα το γουστάρουν κυρίως.
1: Μόνο και μόνο γιατί υπάρχει το τι θα πει το χωρίο και το μάθε παιδί μου γράμματα. Τέλος πάντων.
0: Σαν εμένα που μου λέει η μαμά, καλέ μου λέει, δεν θα βάλεις, μου λέει, τεφά, το πιανα τότε. Είχα 2.000 μόρια έξτρα από τα αθλήματα. Τι λέω, γιατί λέω. Η μαμά λέει πανεπιστήμιο. Και θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου αν πω ότι πέρασα πανεπιστήμιο ότι γιατί αλήθεια. Με καθορίζει ως καλύτερο άνθρωπο.
1: Παιδιά,
0: αυτό.
1: Απλά σκεφτείτε ποιους λέγατε βλάκες στο σχολείο και πόσα βγάζουν αυτοί σήμερα. Έχω κάτι φίλους υδραυλικούς που βγαίνουμε για καφέ, βγαίνει για καφέ ο υδραυλικός με τον γιατρό και κερνάει ο υδραυλικός.
0: Μαζί σου.
1: Λοιπόν, χωρίς να υποτιμάω κανένα επάγγελμα, έτσι. Απλά το λέω.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Πύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
4: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
5: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
4: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
4: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
5: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός. Πιτά ζεστή με γύρο χοιρινό. Κοτόπουλο ντόνερ όλα αυθεντικό. Και μπάψεις χαρά Mix Grill μερακλειδικό. Κάθε μπουκιά ταξίδι αληθινό γευστικό.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura. Becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
11: της. Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: από τα μηνύματα και τη βροχή αυτή σήμερα.
1: Κανονικά, καταποντισμός έγινε και σήμερα στο φάιντο του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και τώρα θα τα μυθείτε γι' αυτό. Κρατήστε ομπρέλες γιατί πέφτουνε βροχή δωράρες. Ώρα για που είμαι. Για να δούμε, θα το φέρετε αυτή τη φορά. Αλάνη, πάρε όπως είσαι στο 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις οίκους θα ακούσεις, μια μαντεπιά σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οίκοι, που τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα.
0: Δεν βλέπω τηλέφωνο, παιδιά. Τι γίνεται,
1: θέλεις δώρο, πάρε τώρα. Πάρε τώρα, δεν λιγουρεύεστε. 2-10-68-35-722.
0: Κανένας.
1: Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα κερδίσει δώρο. Έχει αστικά, μας μείνουν για μας.
0: Ρε, μίλα πιο όμορφα.
1: Καλά, σιγά μην τους παρακαλάμε κιόλας. Να τους δώσουμε και δώρο. Τους κακομάθαμε πολύ, μου φαίνεται.

0: Αν πάμε όπου και να πάω εδώ καταλήγω θα σου πω εγώ. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Φύγαμε.
1: Δώσ' το.
2: Πού είμαι?
3: Πού είσαι? Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας, είμαι Αναστασία.
1: Γεια σου Αναστασία, σε ανεμόμετρο είσαι πάνω?
4: Όχι, θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση γιατί οδηγώ.
0: Καλά κάνεις, μπράβο.

0: ραδιόφωνο για να μας ακούσει μόνο από το.
1: Και αμωρή, στάθμευσέ το κάπου, μην το ρισκάρουμε.
0: Μπορεί να μην μπορεί, είναι ανοιχτή.
1: Εντάξει, άμα είναι ανοιχτή, τι να πω. Λοιπόν, ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι, να υποθέσω.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Να περάσουν οι ήχοι.
2: Βεβαίως.
1: Να περάσουν.
0: Πού μπορεί να βρίσκεσαι και να τα ακούσω όλα αυτά?
2: Αχ, παιδιά, είναι δύσκολο.
0: Έλα, καλό
1: είναι,
0: του
1: σούρθι.
0: Έλα, πάμε.
1: Θα, να δώσω ένα στοιχείο.
0: Δώσε.
1: Σε αντίθεση με το σεξ, το πραγματικό μίση ξεκινάει με το που βγεις από αυτό.
0: Ρε Αλέξη.
1: Αν μπορείς να περπατήσεις δηλαδή μετά. Μπορεί και να μπορείς να κάτσεις επίσης. Είναι πολύ.
0: Αναλόγως τι τέτοιο.
1: Είναι εξαντλητικό. Αναλόγως τι πρόγραμμα έχεις.
0: Πάνω, κάτω.
2: Στο γυμναστήριο.
1: Άντε, μπράβο, είδες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ποια από όλα τα στοιχεία που σου έδωσε ήταν το καθοριστικό?
2: Είσαι πολύ καλός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα όμως που δεν θα πάρω δώρο.
0: Γιατί βοήθησες εσύ την κουπέλα?
1: Δεν ξέρω, τη συμπάθησα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, σιγά.
0: Πηγαίνεις τουλάχιστον γυμναστήριο?
2: Πηγαίνω, η αλήθεια είναι μόνο για τρέξιμο σε γήπεδα. Δεν πηγαίνω.
1: Γι' αυτό τη συμπάθησα, γιατί έχουμε την ίδια σχέση με τη γυμναστική.
0: Λοιπόν, παραλία πηγαίνεις?
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι σου έχουμε. Υπερδωράρα για την παραλία. Τρία συναρπαστικά θρίλερ από εκδόσεις Διόπτρα. Αγαπημένος συγγραφέας. Κάνουνε ουρά. Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Πρόσκληση. Okay. Μιμίκ και το τελεσίγραφο. Σου έρχεται τώρα μήνυμα από το ρυθμό με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Και εμείς, Αναστασία, καλή συνέχεια. Προσοχή στον δρόμο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
1: Yeah.

0: Ο Μάριος λοιπόν είναι στην παρέα μας, μας καλησπερίζει. Όπως επίσης και η Σοφία. Που ήταν καλή, τώρα το διάβαζα. Να το. Καλησπέρα σας. Είστε η καλύτερη παρέα. Κάθε απόγευμα σας ακούμε. Να είστε
1: έτσι,
0: πάντα καλά.
1: Έτσι, αγωγενίζουμε
0: σταμάτα. Επίσης ο Θοδωρής ξέρει τι λέει.
1: Τι λέει ο Θοδωρής.
0: Έχεις πάρει μεγάλη φόρα, λέει. Σε λίγο λέει καιρό λέει, θα δέρνεις τις ακρότες.
1: Άδικο έχω, ρε Θοδωρέ. Πες μου τώρα. Αρχικά μου βάζει ιδέες. Κατά δεύτερον δεν έχω καθόλου άδικο. Αφού μας έχετε τρελάνει.
0: Πείτε μου αν γιορτάζει σήμερα ο Θεόδωρος. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, πώς το λένε, στο ημερολόγιο Θεόδωρος, Θοδωρής, Θοδωρέ.
1: Για το βλέπεις το ημερολόγιο δεν θα γιορτάζει.
0: Γιορτάζουν δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές. Πείτε μου λίγο, είναι από αυτές τις γιορτές.
1: Αν είναι σαν τη Μαρία που γιορτάζουν οι μισές Μαρίες το μισό χρόνο, οι άλλες μισές 15 Αύγουστο και πάει λέγοντας. Ωραία, μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν, Θοδωρέ. Χρόνια πολλά και σε ευχαριστούμε για το υπέροχο σχολιάκι σου.
0: Λοιπόν, από την αρχή τι έλεγα για τους αστυνομικούς Νέα Υόρκη που μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Είχαν άνοδο 35% μέσα σε 4 μέρες. Να μην δίνουμε μάλλον ιδέες, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει αν εδώ πέρα
1: ειδική μας αστυνομική. Εδώ πέρα και δίνουν κλήσεις. Για να καταλάβετε.
0: Αυτό τι ήταν ξυπνάδα τώρα.
1: Δεν είναι ξυπνάδα, δυστυχώς ήταν σκληρή αλήθεια.
0: Τι εννοείς μεταμφιέζονται σε τέτοιο.
1: Στα πάντα μεταμφιέζονται. Γιατί όλοι αυτοί εκεί πέρα που κόβουν κάτι κλείζονται που ξέρουν γιατί τις κόβουν. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερο. Θα βάζουμε το αυτοκίνητο μέσα στο ψυγιάκι.
0: Ήταν πανέξυπνη η ιδέα στους Νεοϋορκέζους εδώ πέρα. Να μοιράσουν κλείσεις ενώ ήταν
1: προτείνω,
0: κάτι άλλο.
1: Προτείνω κιόλας μετά τις 12, ορίστε, θα κάνω και το ηθόν να μεταμφιέζονται και σε ιερόδουλες. Έχει να γίνει εκεί.
0: Το έχουν κάνει αυτό για να πιάσουν άλλους που δεν χρειάζεται.
1: Οι αστυνομικοί. Θέλω να δω τον αστυνομικό ντυμένο ιερόδουλη. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ.
0: Υπάρχει γυναίκα αστυνομικός που το έχει κάνει. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο.
1: Και άντρα θέλουμε να πιάσουν και συγκρούμερια.
0: Γιατί θα πας να τσεκάρεις αν το κάνουν ή όχι.
1: Αν γίνει, θα πάω να τσεκάρω. Μόνο και μόνο για να το δω. Δεν το χάνω αυτό με τίποτα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δω αστυνομία στη ζωή μου και θα χαμογελάσω. Και μπορεί και να πληρώσω για την κλήση μου. Ορίστε. Μέχρι εκεί με φτάσατε. Τι άλλο να δω, να του ντύσουμε. Μπορούμε να του ντύσουμε γιατρούς, να δούμε αν παίρνουν φακελάκι. Να δούμε αν παίρνουν φακελάκι. Φαρμακοποιούς, να δούμε αν αυτά
0: που
1: γράφουν.
0: Αυτοί δίνονται ούτως ώστε να πιάσουν αυτού που το κάνουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Ωραία, δεν θες να πιάσει το γιατρό που παίρνει φακελάκι. Ντύσου.
0: Το έχουν πιάσει, παιδί μου, δεν θυμάσαι την άλλη φορά.
1: Δεν είχαν ντυθεί γιατροί. Θέλουμε να ντυθούν γιατροί. Αυτό είναι. Η Αμερική
0: μας αλλάξει κάτι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Για να ντυθούν γιατροί, πρέπει να μείνουν πολύ καιρό για να μην τους πάρουν χαμπάρι ότι είναι, ότι είναι τέτοιο. Ο άλλος ο γιατρός τι θα γυρίζει να πει στον άλλον παίρνω φακελάκι.
1: Όχι, αλλά μπορεί να το δει η δυσόμαση, να κάνει τον βοηθό του γιατρού. Γιατί όχι,
0: συγγνώμη.
1: Τι υπερασπιζόμαστε τώρα, εδώ πέρα ντυθήκαν εργολάβοι στους γιατρούς, θα κολλήσουν. Ορίστε, μια χαρά θα είναι. Θα τους πηγαίνει τα μαμ. Εγώ προτείνω πάρα πολύ να γίνει αυτό, παιδιά, και είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Εμπρός λοιπόν με ένα μπόνο ελληνική αστυνομία.
0: Εμπρός λοιπόν να πάμε εδώ πέρα, στα Έπιπλα Γκάντ, που είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι κοντά μας. Γιατί αυτός ο μήνας είναι ο μήνας του ύπνου. Οπότε παίζουν πάρα πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και μιλάμε για τον καλό, τον ύπνο, τον τίμιο για τα Έπιπλα Γκάντ.
1: Τα οποία θα τα βρείτε φυσικά Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι και τώρα που είναι μήνας του ύπνου παίζουν και πολύ καλές ευκαιρίες.
0: Δεν μπορείτε παίζουνε. Να βρείτε βέβαια πάρα πολλά.
1: Θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια, προσφορές και ειδικές τιμές. Και μπορείτε να τα φτιάξετε και εσείς όπως ακριβώς το θέλετε.

0: Τι ονειρευόμουν λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, εδώ θα σας πω εγώ τι ονειρεύεστε. Μια νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που θα έρθει με τη Δέσποινα, με την ευκαιρία, ρε παιδιά, πρέπει να σας το πω. Τίτλος Να Μ' Αγαπάς έρχεται τη Δευτέρα αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Θα ακούσετε από το νωρίς, από νωρίς, από νωρίς με τα παπάκια μας. Και μπράβο, θέλω να σας πω ότι θα πάρετε και μια γεύση. Ήδη παίρνετε από πολύ νωρίς μέσα από τα social του ρυθμού. Έχει ανέβει. Πολύ ωραία φωτογραφία με τη Δέσποινα, με λίγο από το τραγούδι. Εντάξει, τι άλλο να πω.
1: Πάρτε και μια πρώτη δόση, παιδιά. Πάρτε. Και εγώ θα σα δώσω και δεύτερη ευχάριστη είδηση. Το κάτι παίζει, πάω να δει, είναι πλέον θεσμό. Και το Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμό 949 ξαναδίνει ραντεβού με όλου και όλε σα στι 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό Γιάννη Κατινάκη.
0: Με το μοντέλο του ρυθμού.
1: Μπράβο, ακριβώς. Το σούπερ μόντελ μας λοιπόν θα είναι εκεί πέρα πρώτη μούρη παρέα με έναν καλλιτέχνη ή μια καλλιτέχνητα ο οποίος ακόμη παραμένει άγνωστος.
0: Νομίζω, ναι. Φωτιά να πέσει να με κάψει. Μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις ήταν μόνο γυναικείες. Δεν πρέπει να περάσει και ένας άντρας. Λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει, δεν μας φτάνει μόνο κάτι. Να θέλουμε εκεί πέρα αντρική υπόθεση να γίνει.
0: Ναι, θα θέλαμε.
1: Σάββατο 16 Μαΐου. Οπότε βάλετε κανέναν άντρα, παιδιά, έτσι σας πάει στο ζερί.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επαναρχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Μην φύγει κανείς, έχουμε κι άλλα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: εκεί θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου

0: there. Pigeon. Beefeater.
1: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη μέχρι και τους 8. Πριν λοιπόν λαλήσει ο πιτινός και όχι να σας αρνηθούμε, αλλά να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, επιστρέψαμε. Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις αλάνη μου τα γενέθλιά σου. Αλέξη μου.
1: Άννα μου.
0: Πες μου τι θέλεις.
1: Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber από χαιρετιστήρια που αλλού στο 6937-949-949 και θέλω να δώσετε και μια ευκαιρία στη νέα online τάξη πραγμάτων. Καλά καταλάβετε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και να μας ακούσετε και από εκεί online.
0: Μας ακούνε και
1: άντε,
0: ο παλμός είναι πολύ δυνατός, θέλω να σου πω.
1: Αυτό είπε.
0: Λοιπόν, και ο Νίκος απέργησε τώρα στην παρέα μας. Έλα Νίκο, έλα,
1: παίρνα. Σαν είδωσε τον Νίκο, έλα και εσύ.

0: Αναβίση λοιπόν και Αιγαίο, μην ξεχνά ότι εδώ το πρωτάωξες, εδώ συνεχίζει και απολαμβάνει επιτυχίες όλες.
1: Και μην ξεχνά ότι αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, για να δούμε, θα έχουμε επιτέλους μία εντός έδρας νίκη σε αυτή τη σειρά. Στη Βαλένθια, έτσι όπως τα κάναμε, στη Βαλένθια, αδερφές μου, στη Βαλένθια. Ας ελπίσουμε να γυρίσει ο Χέις Ντέιβις από το 25ο ταξίδι του αυτό το μήνα, εν μέσω play-off.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ο μικρός μας δυστύχης Μπλέτσας.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα. Και σήμερα καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία Ελλάδα, γιατί παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή.
0: Γιατί παίρνει Eurovision.
1: Α, ναι, γενικά καλή επιτυχία. Γενικά, ας ελπίσουμε σε το δεκάρι, όπως και να έχει.
0: Έλα.
1: Η ΕΙΔΑΠ, λοιπόν, σε βάζει το παιχνίδι με την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το e-bill και μπες ταυτόχρονα στην κλήρωση για μια από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens, το ΑΚΑ, στο που να ανέρχεται. Ο διαγωνισμός ισχύει την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 12 παρά 1. 11 και 59 ακριβώς και μπορείτε να πάρετε όλη μέρος και εκεί πελάτες που έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με ενεργοποίηση λοιπόν στις υπηρεσίες e-bill Q αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS, με Viber, ό,τι τραβάει εξίσου για την έκδοση του λογαριασμού σου, από όπου και να βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του και υποστηρίζεις έτσι μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί υπευθύνοντας τη διαχείριση άνα μου του πολύδημου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
0: Ωραία, θα θυμάμαι λοιπόν.
1: Είπα και λάλησα και αμαρτία νουκαχώ.
0: Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα τζιμπράγκαλά μας, να έρθει στην παρέα μας ο κορίτσαρος Κώστας Γενίτσαρος, Αλαντάντζελο. Α, μας κουνάει και το μαντήλι σήμερα. Έχει φουλάρι, φουλάρι για αξεσουάρ στο λαιμό, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί εμείς φεύγουμε στην αλλαγή βάρδιας.
0: Με το κόκκινο κραγιόν της και το πολύ ωραίο καφέ, καφέ μπλέιζερ, παρακαλώ. Καφέ
1: μπλέιζερ.
0: Ουλαλά.
1: Και το ταγιοράκι μας μετά φεύγει στις 11 και έρχεται ο ένας και μοναδικός David Κέρα των Φτωχών, Νίκος Καλκούσης, όλε!
0: Έλα, Νίκο, να μείνεις, έλα!
1: Έλα, έλα!
0: Έλα.
1: Ανεμοδαρμένη κόμη του κόμη των ελληνικών ενεργειανών. Λοιπόν,
0: κόμη, λοιπόν, άκου. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Έφτασε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, λένε, εντάξει.
1: Αυτό πραγματικά θέλω πολύ να γνωρίσω αυτό που το έβγαλε. Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω πολύ. Πρέπει να ήταν μεγάλο δουλευταρά.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, σίγουρα δημόσιο. Φιλιά πολλά, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 λεπτά στο ρυθμό 949.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander.
7: Ποιοτικά ειδικά μπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά ειδικά τάδησης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτη γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
14: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
15: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
14: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
15: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
14: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
15: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
14: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Vacar. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
2: Nor club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό.
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγίου Γιώργη στην Παστίδα.
11: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
10: Είσοδος 5 ευρώ.
11: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
10: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
12: Στο τόπο άφησε.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός.
1: Κι άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: Τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τήραν απόψε το μυαλό. Λέξεις

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.